μόνο επιτυχίες.

0: είσαι το πιο ήχο με φύση.
1: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
2: Ξαναψάχνουμε τραγούδια και ξανάρχεται ο Σταύρος Αραπίδης και μου λέει: επανήλθε λίγο ο Θεοφάνος και λέει: έχω λέει κάποια τραγούδια. Μόνο ο Αντώνης θέλει να τα πει. Ένα, δύο, όσα θέλει. Όσα θέλει, όπως θέλει. Και μας φέρνει ο Αραπίδης μια κασέτα και καθόμαστε εμείς έξω από ένα στούντιο. Καθόμαστε μέσα και ακούω. Έλα με τελειώσεις. Δεν έχω που να πάω.
3: Όλα επιτυχίες.
2: Τι σου έχω κάνει, κάτσε ρε παιδιά. Είναι αυτά τα τραγούδια. Πέσαμε κάτω, δηλαδή μου πέρα να τελειώσεις. Οκ, πες του να μας φέρει κι άλλα.
1: Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με την Ήβια Αδάμου.
1: Είπες πως θα είμαστε εμείς.
0: Η εκρηκτική και πολυδιάστατη Ήβια Αδάμου σε ένα exclusive live event έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 27 Ιουνίου τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάβρας. Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάτου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Απλά ο καλύτερος.
2: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
3: Θέλω τόσο να σε δω. Κι όλο λέω πως δεν θα αντέξω.
4: Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
0: Ο ρυθμός είναι κορυφή, δεν αλλάζει.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
3: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου.
6: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
3: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω και θα πω.
4: Καταψύξτε.

0: κερδίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Πέγγι Ζήνα και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε, να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές σου ανοίγει ο κόσμος.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 4.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχει, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορεί να κερδίσει έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Σε πιάσε. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
1: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
2: Αν ήμουν άντρας σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Όλη μέρα ρυθμός. Απλά ο καλύτερος.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

δοκιμάσεις. Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγγλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ και τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Miller, Nakama,
3: Κόκκιπε,
2: κομπάνιο, Team Colleague,
4: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Aeron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Aeron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Aeron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Aeron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
14: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Honda Center.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Ναι, Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
15: Όλα, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Eurojackpot έχει και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
1: Φραπέ, χαλαρά.
0: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Favro Ultra 750ml μόνο 2,45 και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Fede Flair 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Dixan 32 μεζούρες μόνο 5,12. Lenormand λακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
6: Ήμασταν το booster σας, το energy booster σας.
7: Ωρε booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
5: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
8: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
9: Δεν αλλάζει.
10: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
5: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.

0: οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: Κάνει, γιαν. Αντιλιακό πήρε.
2: Εγώ δεν πήρα αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε.
2: Δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρε.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα. Και επειδή το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο της E-Jets, σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. E-Jets, καλωσορίσατε στον προορισμό σας.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα Master στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Master Ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσυμβολία. Σεξουαλική θεραπεία και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μακής.
10: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
14: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
17: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
16: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
17: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
16: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
17: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
16: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
17: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
16: αλλά δικό μας είναι.
17: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
18: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
19: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
20: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
19: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
20: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
19: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
20: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
19: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
20: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
21: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
22: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
23: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
24: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
25: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
24: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
26: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
27: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: τις βαθμολογίες. Υπήρξαν δύο δίδυμα από τη Ρόδο που χτυπήσαν πρωτιά.
1: Μπράβο,
0: περίπου 19.800 κάτι μόρια.
1: Λέζε,
0: έτσι.
1: Παιδιά, συγχαρητήρια και σε όλα τα παιδιά που δώσανε. Έτσι. Καλά αποτελέσματα. Ο Θεός το καλό.
0: Η Άννα και ο Γιάννης είναι τα δύο αδέρφια.
1: Η Άννα και ο Γιάννης.
0: Άννα Παπαϊκονόμου και Γιάννης Παπαϊκονόμου. Θέλει ο ένας να περάσει στη σχολή ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών και η δίδυμη αδελφή του θέλει να πάει στο σπουδών υγείας, στην ιατρική σχολή.
1: Μπράβο, εσύ.
0: Εντάξει.
1: Μπράβο, παιδιά. Μπράβο και σαν ανώτερα.
0: Τώρα οι υπόλοιποι που δεν γράψαμε, δεν έγινε και κάτι.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ή θα ξαναγράψουμε αν θέλουμε.
1: Εδώ.
0: Ή θα πάμε γυαλά. Λοιπόν, εμείς πάμε γυαλά, έτσι, Αμπτάλα.
1: Γυαλά, γυαλά, πάμε γυαλά.
0: Και φεύγουμε για μουσική. Θα ακούσουμε και τη Γαρμπή, θα ακούσουμε Νίκο Βέρτη, θα ακούσουμε και Αντώνη Ρέμο σε λίγο, έτσι. Αλλά πάνω απ' όλα το τηλεακό μας.
1: Αυτό είναι το σημαντικό, παιδιά. Μην το ξεχνάτε. Στο λέω, Φορτούνη, γιατί έχει αρπάξει.
0: Έχω στο λαιμό εδώ.
1: Μην ξεχνάτε, γιατί μπορεί ο ήλιος να μας δίνει ζωή, αλλά και κοκκινίλες. Και μετά την έκθεση στον ήλιο, η επιδερμίδα και θέλει τη φροντίδα που τη αξίζει. Θα βάλετε το αντιλιακό σας και μετά την έκθεση στον ήλιο θα βάλετε το Uniburn After Sun.
0: Ναι.
1: Ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Είναι εκπληκτικό, δροσίζει, καταπραίνει και αναπλάθει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο. Το γιαούρτι που έχει μέσα έχει καταπραϊντική ισχυρή δράση, είναι ιδανικό για άμεση ανακούφιση, συγκλονιστικό άρωμα έχει, να ξέρετε, καθόλου λιπαρή υφή και είναι κατάλληλο για κάθε τύπο επιδερμίδας. Εάν δεν το τοποθετήσετε και μέσα στο ψυγείο πριν από τη χρήση, ακόμα πιο άμεση ανακούφιση. Για να μην σου μείνει το κάψιμο, αξέχαστο. Uniburn After Sun, λοιπόν, και είσαι ξανά έτοιμος για την επόμενη εξόρμηση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε έτοιμοι να την κάνουμε σιγά-σιγά για να ακούσουμε τραγουδάρες, έτσι. Μην λέμε τώρα βλακίες. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος. Θα ήταν Παρασκευή, αλλά θα ήταν σαν Δευτέρα που λέμε, εντάξει.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, να αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Παρασκευή στο Πάμε Πρωινό. Βασίλης και Αθηνά με το μάτι γαρίδα, έτσι. Έρχεται Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ο καθένας στα δικά του, άλλο στις βουτιές του, άλλες στις δουλειές του και εσείς τα μηνύματά σας, γιατί ξεχάσαμε να σας πούμε ότι θέλουμε. Μηνύματα δεχόμαστε, αφιερώσεις πρωινές, καλημέρες.
1: Τις καλημέρες, γιατί η καλημέρα, Βασίλη μου, είναι το σημαντικότερο πράγμα
0: για να.
1: Μπράβο, δεν θα πέσει χάμω. Εμείς εδώ θα τη σηκώσουμε στον αέρα.
0: Μπράβο.
1: Γι' αυτό στείλτε στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού μας ηχητικά με τις καλημέρες. Μέρες σας όλοι, τι έμεινε βρε, να, ένας μήνας για το καλοκαίρι, ναι, και για τις άδειες.
0: Ναι, ένας μήνας. Κοίταξε τώρα σιγά σιγά, αυτό σκεφτόμουν το πρωί, θα είναι άνθρωποι που βγαίνουν διακοπές. Οπότε αν πηγαίνετε διακοπές, είστε τυχεροί 26 του Ιούνιου, να μας πείτε πού θα πάτε.
1: Μπράβο.
0: Τι θα κάνετε, σε ποιο νησάκι. Είναι τώρα σιγά σιγά ξεκινάει το πρώτο κύμα. Για να δούμε όμως τι έγινε στον κόσμο.
2: No news, good news.
0: Δεν είναι no news, έχουμε νέα και μάλιστα άσχημα. Mm. 235 είναι νεκροί μέχρι στιγμής ο απολογισμός, ο τραγικός, για το διπλό σεισμό τον μεγάλο στη Βενεζουέλα.
1: Τι πάθανε οι άνθρωποι.
0: 7,2 και 7,5 ήταν τα Ρίχτερ, ισοπεδωμένες πόλεις, εγκλωβισμένοι άνθρωποι στα συντρίμια και υπάρχουν και φόβοι για πολλά παραπάνω θύματα. Αυτή τη στιγμή ψάχνουν 30.000 αγνοούμενους. Και αυτά είναι τα επίσημα νούμερα.
1: Τι λες, Βασίλη.
0: Τώρα στην πράξη, κοίτα, 30.000 αγνοούμενοι είναι τεράστιο νούμερο.
1: Πάρα πολύ.
0: Κυκλοφορούν βίντεο από κάμερες πάρα πολλά, τα οποία πραγματικά βλέπεις τη δύναμη αυτού του φυσικού φαινομένου και πως κανένας, ας πούμε, καμία ανθρώπινη παρέμβαση με πολέμους, με βόμβες κλπ. Μπορεί να μετρηθεί, να συγκριθεί με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν ξυπνήσει η φύση, που ξυπνάει από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά, έχουμε καεί. Λοιπόν, τι να πω, να είναι όσο λιγότερα
1: στείλουμε ελπίδα στους ανθρώπους, Παναγία μου, να βρεθούν οι περισσότεροι αγνοούμενοι.
0: Στα καλά καθούμενα, δεν ξέρεις από πού σου έρχεται. Λοιπόν,
1: και να είναι ζωντανή.
0: Τώρα, συνελήφθη μία 43χρονη εμπρίστρια που είναι υπεύθυνη από ό,τι φαίνεται για τη φωτιά στην Κερατέα. Τι έκανε αυτή, πήγε και έβαλε δύο φορές φωτιά επειδή η περιοχή ήταν σε αυξημένη εποπτεία λόγω των συχνών πυρκαγιών των τελευταίων ημερών από την πυροσβεστική υπηρεσία με ντρόνς και τέτοια. Είδαν λοιπόν αυτή τη φιγούρα να πηγαίνει με χαρτιά στα χέρια και κάτι άλλο και να μετά ξεπηδάνε δύο διαφορετικές εστίες από εκείνο το σημείο. Η κυρία είπε ότι στην αρχή ότι όχι, δεν ευθύνομαι εγώ, αλλά μετά από ανάκριση και λεπτά είπε: θόλωσα γιατί φώναζαν τα παιδιά μου, δεν άντεχα όλη μέρα στο σπίτι με τη φασαρία και δεν ξέρω τι έγινε. Βγήκα να κάνω ένα τσιγάρο, δεν ξέρω τι είπε.
1: Α, καλά.
0: Και έβαλε φωτιές. Τώρα αυτό πώς το εξηγείς. Πυρομανία.
1: Εμπειρισμός κανονικός, πυρομανία.
0: Ναι, αλλά ο λόγος.
1: Θα πρέπει
0: έχω
1: να...
0: νεύρα και βάζω φωτιά στο δάσος.
1: Τραγικό. Δηλαδή θέλω να βλάψω όλο τον κόσμο επειδή έχω νεύρα. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Και τη φύση και τα ζώα. Συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα.
1: Τουλάχιστον πιάστηκε. Πολύ σημαντικό.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι, ακριβώς. Άκου τώρα τι διάβασα χθες και πραγματικά δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ή όχι. Άκου να δεις τώρα. Η πηγή είναι, το διάβασα λοιπόν, σε ποια εφημερίδα, Αλέξανδρα, για να μην πούμε βλακεία.
3: Ήταν στο
0: Newsbreak,
3: παιδιά.
0: Ναι, ήταν στο Newsbreak, okay. Αλλά όχι, λέει μέσα σε ποια εφημερίδα και δεν το έχουμε βάλει. Anyway, θα πω την ιστορία, δες το λίγο το άρθρο για να μου πεις. Τι γίνεται λοιπόν, υπάρχουν φωτοβολταϊκά και στη Θράκη. Αυτά τα φωτοβολταϊκά συλλέγουν τον ήλιο και παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Δεν έχει, λέει, προβλεφθεί να υπάρξει ένας αποθηκευτικός χώρος αυτής της ηλεκτρικής ενέργειας, σαν μια μεγάλη μπαταρία που λένε. Οπότε τι αναγκαζόμαστε, ό,τι ενέργεια παράγουμε, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, να την δίνουμε, να την χαρίζουμε στην γειτονική χώρα, τη Βουλγαρία. Οι Βούλγαροι λοιπόν χρησιμοποιούν δωρεάν το δικό μας ρεύμα, το οποίο περισσεύει, είναι πάρα πολύ, από το φωτοβολταϊκό.
1: Δωρεάν,
0: που...
1: δεν δωρεάν. Το πληρώνουν.
0: Όχι, αφού το μας περισσεύει. Άμα θέλετε, δώστε το μας. Έλα όμως από τη στιγμή που δεν υπάρχει, σου λέει, αυτός ο αποθηκευτικός χώρος, η βραδινή ενέργεια που είναι πάρα πολύ ακριβή κιόλας, δεν υπάρχει, επειδή το βράδυ δεν υπάρχει ήλιος, άρα το φωτοβολταϊκά δεν λειτουργούν. Οπότε αναγκαζόμαστε αυτή την ενέργεια την οποία την έχουμε χαρίσει στην γειτονική χώρα, μετά να την αγοράζουμε πίσω διπλάσια τιμή.
1: Ο Χριστός και τι
0: εντάξει.
1: Να πω, εσύ. Κάθε φορά ακούμε και κάτι και δηλαδή πραγματικά μένουμε έκπληκτοι. Κάθε φορά. Τώρα σοβαρά μιλ. Τι είναι αυτό τώρα, τι ανοησία είναι αυτή τώρα που, τι πράγμα είναι αυτό εκεί πέρα που έχει συμβεί.
0: Λοιπόν, πάμε στην Πάτρα.
1: Όλα γίνονται, αυτά δεν γίνονται κατά λάθος, συγγνώμη.
0: Δεν ξέρω. Εγώ το διάβασα και ήθελα να το μεταφέρω. Έτσι. Λοιπόν, στην Πάτρα ηλικιωμένος πήρε ένα αυτοκίνητο ολόμενο γιατί το πέρασε ηγετικό του και εξαφανίστηκε και μετά έγινε ολόκληρη.
1: Και κλειδί που βρήκε.
0: Ήταν πάνω το κλειδί. Και τον πέτυχαν, έγινε ολόκληρη η αποστολή και τον πιάσανε. Και ο Ερδοάνης Χασαπόπουλος με την Ανθή Βούλγαρη χθες, όπως και κάθε μέρα, κοιτούσαν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Ναι.
0: Φτάσαν στην Εσπρέσο.
1: Ναι.
4: Ο Κατήφορος.
5: Ο Κατήφορος. Πάρε κόσμο από την Αλεξανδρά του για μια χούφτα ευρώ. Στα όρια της ανορεξίας και φοράς μια φθηνή περούκα, κάνει προσφορές στο OnlyFans για δωρεάν
0: αφρό. Η εφημερίδα το γράφει αυτό.
1: Ναι, αυτό λέω για την εφημερίδα.
0: Έχει OnlyFans.
5: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Έχει OnlyFans η Αλεξανδρά του.
1: Τι να πω, ξέρω εγώ τι κάνει ο καθένας. Η Τζούλια Αλεξανδρά του γνωστή.
0: Ναι, καλέ.
1: Τι να πω τώρα. Και ήταν ένα ζήτημα που έπρεπε να μας ασχολήσει.

0: Γεια σου ρε Νικολάκη Βέρτη, με το θυμάμαι πρωί-πρωί.
1: Μας ταξίδεψε. Μας ταξίδεψε, λέει.
0: Να πάνε.
1: Τίνο μας πήγε.
0: Τίνο μας πήγε. Soundist.gr είναι λοιπόν το δικό σας το site. Εκεί θα μπείτε, εκεί θα μας ακούσετε, εκεί θα μάθετε για τους όρους και τις προϋποθέσεις των διαγωνισμών. Όπως έναν μεγάλο διαγωνισμό, ο οποίος και λύγει σήμερα, σας το είπαμε και πριν. Mm-hmm. Θα πάμε στο νησί μαζί σας, εσείς δηλαδή, και η Τίνος κληρώνει σε λίγο, όχι τώρα.
1: Σε λίγο, να είστε συντονισμένοι. Θα γίνει κλήρωση live, όπως κάθε φορά.
0: Ναι.
1: Και ο νικητής ή η νικήτρια θα βγει στον αέρα για να τους δώσουμε ή να του δώσουμε το δώρο.
0: Σας ζητήσαμε καλημέρες.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Όμορφη Παρασκευή, επιτέλους.
0: Μία Κατερίνα είναι.
2: Επιτέλους τελείωσε άλλη μία εβδομάδα.
0: Επιτέλους Παρασκευή που λέμε.
2: Σήμερα έχω να πάω στο υποθέατρο Παπάγου στο φεστιβάλ που έχει αφιέρωμα μπιθικό τσιμοσχολιού. Πιστεύω
0: ότι
2: είναι με πολλούς καλλιτέχνες.
0: Βαρύ όμως, ό,τι πρωί-πρωί.
1: Φανταστικά καλέ, τι λες.
0: Μοσχολιού πρωί-πρωί.
1: Με βυθικότσι.
0: Ωραία θα είναι. Για βράδυ είναι ωραίο. Το φεστιβάλ Παπάγου. Μπράβο, ωραία ιδέα. Κάτσε τώρα. Ένα, δύο.
1: Τι είναι αυτό, καλέ.
0: Τέσσερα.
1: Μαγχώνει.
0: Πέντε δευτερόλεπτα ήταν αυτά.
1: Ναι.
0: Ο κανόνας των 5 δευτερολέπτων του φαγητού, αν δηλαδή πέσει ένα φαγητό, σου λέει κάτω, και μετά από τόσα δευτερόλεπτα το πάρεις και το φας. Δεν έχει πρόβλημα, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν λερώθηκε. Το έχεις κάνει ποτέ?
1: Να μετράω πάνω από το φαΐ που έπεσε 1, 2, 3, 4, 5.
0: Δεν θα το αφήσεις 5. Όσο πιο γρήγορα το πάρεις.
1: Δεν υπάρχει. Θα πέσει κάτω και θα το βάλω εγώ μετά στο στόμα μου.
0: Υπάρχει αυτό ο δημοφιλής κανόνας. Υποστηρίζει ότι αν μαζέψουμε το φαγητό από το πάτο μας σε λιγότερο από αυτόν τον χρόνο που ακούσαμε, δεν έχει προλάβει να μολυθεί, ρε παιδί μου.
1: Όπου και αν πέσει.
0: Το
1: εγώ
0: μύθος,
1: σου λέω ότι καταρχάς κάτω είναι βρώμικα. Πατάμε με τα παπούτσια κάτω.
0: Καλά, ειδική, αυτό είναι το θέμα. Ότι είναι βρώμικα.
1: Κάνει 5 δεύτερα, δηλαδή να τσιμπήσει το μικρόβιο.
0: Εγώ δεν το πιστεύω, όπως και η επιστήμη δεν το πιστεύει.
1: Α, ορίστε.
0: Η επιστήμη τάσσεται υπέρ των ευσεβών. Δεν τάσσεται υπέρ των ευσεβών πόθων. Λέει η Guardian και ο καθηγητής ανασολογίας εμβολίων του Imperial College Tade του Λονδίνου ότι τα βακτήρια δείχνουν ότι μπορούν να μεταφερθούν στο φαγητό σχεδόν αμέσως μετά
1: βέβαια
0: την επαφή του. Και ειδικά όταν είναι και υγρό το φαγητούλι,
1: ναι,
0: ακόμα περισσότερο. Με άλλα λόγια, η ιδέα ότι το φαγητό είναι ασφαλές αν το μαζέψουμε μέσα σε 5 δευτερόλεπτα είναι περισσότερο μύθος παρά πραγματικότητα. Αυτά που ξέρεις λένε τριγύρω και ξέρεις που λέγανε και οι μαμάδες παλιά. Έλα μωρέ, πάρ' το γρήγορα, δεν έγινε, δεν λυρώθηκε. Άμπρα.
1: Έλα, δεν έπαθε τίποτα. Προχώρα.
0: Κατάλαβες. Αυτά είναι αυτοί οι μύθοι που κυκλοφορούν για να μην τον. Ποιος ξαναμαγειρεύει. Έλα, μάζεψε το γρήγορα. Στα 5 δευτερόλεπτα δεν παθαίνει τίποτα.
1: Πόσους φίλους έχεις που έχουν πέφτει το φαΐ από κάτω και το τρώνε.
0: Καλέ, με τη γλώσσα, το πάτωμα.
1: Και εγώ. Και μετά μου λένε είσαι υπερβολική. Είσαι υπερβολική. Μικροβιοφοβιακή.
0: Αν νόμιζε ότι βουτάς να το φας και σε το πιτό γύρω.
1: Εγώ απολυμμένο και τον αέρα που αναπνέω πριν τον εισπνέψω. Και θα το δω το φαΐ από κάτω.
0: Καλά μωρέ, στην πατάτα ντετόλ.
1: Παίρνει λίγο.

0: έτσι και αλφαδιά, παιδιά, όλα με ασφάλεια. Λίγο πριν τον διάλειμμα των Κεμισή, ξέρεις τι λέγαμε πριν, Αθηνούλα? Ότι όταν ψάχνεις ασφάλεια, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι όταν δεν ξέρεις τις λεπτομέρειες. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, έτσι τα ψηλά γράμματα των συμβολέων. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να χρειάζεται να τα ξέρεις όλα και να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από παραπάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο για να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Είναι το Insurance Market. 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πάρα πολύ απλή και κατανοητή. Θα πάμε για διλημματάκι. Και μην ξεχνάτε πριν πάμε για διλημματάκι, και στο λέω και σένα να το ακούσεις.
1: Η ταπεινότητα σε κάνει σπουδαίο. Ο σεβασμός σε κάνει άνθρωπο. Η ειλικρίνεια σε κάνει ξεχωριστό.
0: Και
1: η απλότητα σε κάνει μοναδικό.
2: Και υπομονή σε κάνει άγιο.
0: Φυλάκια.
3: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
3: Κι εγώ εκεί μπήκα.
4: Κι εγώ.
3: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Α4 τα περιπολικό.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
7: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
11: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση. Φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα διαμάντια του Αργοσαρονικού σε περιμένει να το ζήσεις στο full. Οι Σπέτσες δεν είναι απλά ένα νησί. Είναι εμπειρία, στυλ και ιστορία σε κάθε σου βήμα. Περπάτησε στα γραφικά σοκάκια, κάνε τη βόλτα σου με άμαξα δίπλα στη θάλασσα και άφησε το ιστορικό λιμάνι να σε παρασύρει. Σε μια άλλη εποχή, γεμάτη αρχοντιά και ατμόσφαιρα. Εδώ όλα έχουν άλλη χάρη. Και φυσικά, βουτιές. Καθαρά νερά, μικροί κολπίσκοι και παραλίες που σε καλούν να τις ανακαλύψεις μία προς μία. Η Αγία Παρασκευή, ο Βρέλος, ο Άγιος Νικόλαος, κάθε σημείο και μία μικρή καλοκαιρινή απόδραση. Σπέτσες, για όσους θέλουν κάτι παραπάνω από διακοπές. Με τα Aero High Speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
14: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδιο. 22 Ιουνίου. Η πολυβραβευμένη Λίκε Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου. Ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour. Powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης», το οποίο μετά την υπόσχεση. Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρτων Κατιόρτιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
15: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
16: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω. Στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snap.
17: Η ώρα είναι 7:30.
16: Στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
18: Μαγειρεύουμε με Miner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
1: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
0: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Καλά, πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Τέτη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
8: Yes, yes, yes. Welcome back. Λοιπόν, είναι 7 και 32, είναι το πάμε πρωινό της Παρασκευούλας. Επιτέλους, ρε παιδί μου, το λέμε και χαμογελάμε. Μας αρέσει η Παρασκευή σαν ημέρα.
9: Αρέσει,
8: Εμένα πάρα πολύ. Αθηνά, κάνε το μηδίαμα της Τζοκόντα και πες μας πού θα πάμε για ψώνια σούπερ μάρκετ καταρχάς.
9: Φυσικά θα πάμε στο Μασούτι και θα αγοράσουμε τα νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Mr. Grand και Special Selection.
8: Yeah.
9: Με ποιοτικές πρώτες ύλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Μασούτι 50 χρόνια εμπιστοσύνη. Κάθε μέρα επίσης εμπιστεύεστε κάθε μέρα τον πράκτορα της κίνησης, τον πράκτορ Βουφού, για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
10: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
8: Ωραία πραγματάκια. Κοίταξε να δεις, Παρασκευιάτικο έχει στην άνοδο του Κηφισού. Κάτσε τον ντρόν, πώς τα βλέπω χωρίς ντρόν?
9: Σηκώστε το ντρόν στον πράκτορ Βουφού και ενημερώστε
8: λοιπόν
9: μας.
8: Έχει κίνηση κλασικά ανεβαίνοντας από το ύψος της Ιερά Οδού μέχρι την έξοδο της Αχαρνών. Τώρα μέσα στο λιμάνι σιγά σιγά πίζει, γιατί ο κόσμος πηγαίνει για τα νησιά Αθηνούλη, και ανεβαίνοντας από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα στην Ελευθερίου Βενιζέλο έχει το πρωινό ποτηλιάρισμα, όπως και βγαίνοντας από το Χαϊδάρι για να πάτε προς το Σκαραμαγκά και στο Σκιστό. Καλημέρα.
10: Ο καιρός σήμερα.
8: Τα εισιτήριά μας.
11: Καλημέρα, εργάτες. Εδώ ο κυβερνήτης σας μιλάει από το κόπτη. Βρισκόμαστε σε φάση τροχοδρόμησης προς το διάδρομο απογείωσης της ημέρας. Οι μετεωρολογικές ενδείξεις στο κόπτη μας ενημερώνουν για σταθερές ατμοσφαιρικές συνθήκες.
8: Καταπληκτικό.
11: Κατά την απογείωση έχουμε μεθαρόγρανο, ουράνιο θολό, πολύ καλή ορατότητα πτήσης. Δεν χρειάζεται να φοβάστε, εμπιστευτείτε με, έχω εμπειρία 30 ετών στις πτήσεις. Ούτε Περιστέρι δεν έχει πετάξει όσες φορές έχω πετάξει εγώ. Η άνεμη στο flight level της Αττικής Απνέου Βόρη, 7 μποφόρ θα έχει σήμερα, οπότε δέστε τη ζώνη σας και μην τις λύσετε. 34 βαθμούς Κελσίου.
8: Πάμε, κυρία μου, να ξεκινήσουμε.
11: Φανταστικός ο καιρός σήμερα. Απολαύστε την πτήση σας. Θα φτάσουμε στον προορισμό μας Ατσαλάποτη, Αλέκεστη και Υπέρλαμπη.
12: Υπάρχει σώμα της τώρα, εσύ έχεις βγει από κάνα παράπνοιτη και μας κάνεις πράγμα, ας πούμε.

0: Όλε, Πέτρος Ιακωβίδης, οδός Τσιμισκή, 7 και 40. Σε βλέπω, Αθηνά, έχεις τώρα μία.
1: Είναι η
0: μία γρήγορση. Α, ναι. Φύγαμε.
1: Φύγαμε.
2: Για πες.
0: Λέγε.
1: Είναι η ώρα αυτή που ανοίγουμε το θέμα ημέρας.
0: Yeah.
1: Και σήμερα είναι φωτιά το θέμα μας. Λοιπόν, θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα και να πείτε αλήθειες στο Viber.
0: Για τις πανελλήνιες εξετάσεις.
1: Όχι ρε, για τις πανελλήνιες εξετάσεις.
0: Για
1: τους
0: σεισμούς.
1: Μας απασχολήσουν. Λοιπόν, πράγματα τα οποία κάνετε όταν ζείτε μόνοι σας στο σπίτι και δεν μπορείτε να τα κάνετε όταν συζείτε. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα που ζεις όντας μόνος, αλλά όταν συζείς δεν μπορείς να τα κάνεις. Τις συνήθειες αυτές. Για παράδειγμα,
0: ναι,
1: γενική
0: για πες,
1: καθαριότητα, θα πω τον καημό μου, στις 12 το χάραμα. Εγώ αυτή την ώρα γυρίζω στο σπίτι μου και έχω ελεύθερο
0: από
1: χρόνο.
0: Από όλα που μπορεί να κάνει ένας σολίστας, ένας τέλος πάντων εργένης, αυτό σου λείψε η γενική
1: στιγμή,
0: καθαριότητα,
1: ναι,
0: 12 το βράδυ.
1: Δεν βρίσκω χρόνο να καθαρίσω το σπίτι. Εγώ αυτή την ώρα επιστρέφω στο σπίτι.
0: Άρα είσαι καλή συγκάτοικος. Είσαι καλή συγκάτοικος.
1: Είμαι καλή συγκάτοικος γιατί σέβομαι. Σέβομαι τον άλλο που θα μου πει.
0: Εγώ ψάχνω ακριβώς το αντίθετο.
1: Τι?
0: Να είμαι μόνος μου για να μην κάνω καμία δουλειά ποτέ. Να είναι όλα πεταμένα. Όλα όμως. Δηλαδή να μπαίνω και να τα παρατάω εκεί και να τα βρίσκω μετά από 10 μέρες στο ίδιο σημείο.
1: Λοιπόν, άκου να δεις.
0: Αλήθειες το λέω.
1: Αυτό μου θυμίζει το Θοδωρή Αθερίδη που δώσε μια συνέντευξη και θα το ακούσουμε στο όλα στη φορά.
0: Α, ναι.
1: Οπωσδήποτε. Που, αυτό ακριβώς είπε. Ότι τώρα
0: αυτό
1: που
0: είπε.
1: Χώρισε και οι δύο λέει είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί λέει, μάντεψε. Αφήνω, λέει, πετάω, λέει, το βρακί μου εκεί και είναι τέλειο που το πετάω εκεί.
0: Μπράβο. Αυτό,
1: δεν
0: ρε,
1: θα ρωτήσω κανέναν.
0: Αυτό, ρε παιδί μου. Να φας δηλαδή, πρόσεχε λίγο τα πατατάκια σου σε μια βραδιά που βλέπεις το αγαπημένο σου σύριαλ ή τον αγώνα το ποδοσφαιρικό, το μπάσκετ, να πέσει κάτω το πατατάκι και να το μαζέψει μετά από 4 μέρες.
1: Ή
0: τα μυρμήγκια.
1: Από το κοντρόλ με ειδοποιούν ότι συχνά γκρινιάζει γιατί το πιάτο θέλει να πηγαίνει στον οροχήτη κατευθείαν.
0: Εγώ γκρινιάζω, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Άρα έχει δίκιο το κοντρόλ που με ειδοποιεί.
0: Έχει δίκιο το κοντρόλ.
1: Τι μας λες
0: τότε. Και γκρινιάζω εγώ, να σου πω την αλήθεια. Αλλά εκεί είμαστε δύο. Πρέπει να σεβόμαστε ένα τον άλλο γιατί θα βρωμήσουμε. Άσε με μόνο μου να κάνω ό,τι θέλω εγώ. Να βάλω.
1: Καλά, τώρα είναι λογικό αυτό που μου λες.
0: Φυσικά να μην ανάψω και ποτέ air condition. Ποτέ. Δεν πάει να έχει 45 βαθμούς Κελσίου τον ανεμιστήρα μου, τον ντουζάκι μου και να κάθομαι. Δεν θέλω air condition.
1: Πες
0: πάλι σφαγή.
1: Με το που φεύγει ο Γιάννης για τη δουλειά, το air condition το βάζει στους 17. Κυκλοφορούν στο σαλόνι 4 πιγκουίνοι.
0: Με το που φεύγουν όμως. Με το που φεύγει,
1: με το που φεύγει για δουλειά.
0: Πες σφαγή χθες.
1: Τι, πάλι τσακωθήκατε για το κλιματιστικό.
0: Αλλά πολύ τσακωμό.
1: Αλήθεια λες τώρα.
0: Ναι, γιατί αγάπη μου δεν μπορώ να βγαίνω από τον ντουζ και να το έχει στο 23-22. Κλείστο για 5 λεπτά 10, γιατί θα πάθω ψήξη.
1: Άκου, πω, όταν μου τα λέει. Ξενερώνω! Όταν μου λέει, εγώ βγήκα από τον ντουζ και κλείσε το κλιματιστικό. Και επειδή εσύ βγήκε από τον ντουζ, τι θα γίνει, θα γίνω εγώ ντουζ και μάθω.
0: Χαζούλη, με το μαλλί το βρεμένο δεν κάνει.
1: Κάτσε πιο εκεί!
0: Μα γίνεται, έχει κλιματιστικό
1: σε όλο το σπίτι. Πήγαινε στο μέσα δωμάτιο.
0: Είναι αυτά τα πολύ τα δυνατά.
1: Πήγαινε στο μέσα δωμάτιο. Μέχρι να στεγνώσει.
0: Μπράβο, αυτό ακριβώς έγινε η τσακωμός. Θα ξενιτευτώ εγώ.
1: Λοιπόν, έχει δίκιο.
0: Θα κάθομαι στον καναπέ εδώ μέσα, στο σπίτι μου τιμωρία, γιατί έξω θέλουμε να έχουμε τη δροσιά μας, μην υδρώσει το ποδαράκι.
1: Λοιπόν, άρα το κλιματιστικό είναι το πρώτο πράγμα
0: που θα έκανα. Θα το κατέστρεφα.
1: Αλήθεια, λες τώρα.
0: Λοιπόν, εσείς τι θα κάνατε.
1: Στείλτε μας, παιδιά, θα γίνει χαμός σήμερα στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Ποια είναι αυτή η συνήθεια που κάνεις όταν ζεις μόνος και δεν την κάνεις όταν συζείς?
3: Πάμε πρωινό. Ό,τι είναι τώρα.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα στο ρυθμό 949. Λαό-λαό τα μηνύματα, παιδιά. Εντάξει, ξέρουμε ότι έχουμε καημό να μην μαλώνουμε με τους συγκατοίκους μας και θέλουμε να μας στείλετε μηνύματα και να συνεχίσετε να το κάνετε για το τι θα κάνατε αν κάποια στιγμή μένατε μόνοι σας.
1: Ναι, ναι, η συνήθεια που κάνεις όταν ζεις μόνος, αλλά δεν την κάνεις όταν συζεις άνετα. 6937-949-949 στο Viber, εκεί όπου κάθε μέρα μας στέλνατε και τα νησιώτικα τραγούδια σας.
0: Και ήρθε η στιγμή.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
1: Παρασκευή.
0: Ήρθε η στιγμή, Παρασκευή, για να κάνουμε την κλήρωση.
1: 26/6. Το είχαμε πει από την αρχή.
0: Όσο ο Αλέξανδρος πατάει το κουμπί για να γίνει η κλήρωση, εμείς να σας πούμε ότι ο νικητής, η νικήτρια που ελπίζουμε να απαντήσει σήμερα, θα κερδίσει το μοναδικό τριήμερο για αυτόν και την παρέα του στο Aeolis Tino Suites.
1: Ένα φανταστικό τριήμερο στην Τίνο, λοιπόν. Με Sea Jets θα ταξιδέψουν και θα γυρίσουν τα ταχύπλοα, ο μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίω. Στο Beach Bar La Lalooza θα πιούν τους καφέδες τους και τα κοκτέιλ τους και Δρόμος Rent Car θα είναι το αμάξι που θα έχουν στην Τίνο. Τα πάντα όλα από το ρυθμό και για να δούμε
0: ποιο
1: το όνομα που βγήκε.
0: Βγάλαμε όνομα, για να δούμε.
1: Τι γίνεται, παιδιά, έχω μεγάλη αγωνία, πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ηλία. Όχι, δεν τη θυμόμαστε τη Ηλία. Θα την καλούμε.
4: Θα τη θυμηθείτε.
0: Ωραία.
1: Ναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μας ακούς,
0: Λία. Να σου πω, έχεις καταλάβει τι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή?
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κορίτσι μου, φεύγεις για Τίνο. Φτιάξε βαλίτσες.
0: Άσε μας ρε Λία τώρα.
1: Παίρνεις μαζί και την παρέα σου.
0: Να σου πω, έχεις βρει κολλητούς?
5: Τα παιδιά μου και τον άντρα μου.
0: Αχ, και λέμε να χωρέσουμε και εμείς, ρε Σιλία. Μπράβο ρε Σιλία.
1: Μπράβο κορίτσι μου, ποιο τραγούδι μας είχες πει όταν είχες βγει στον
0: Ρίχτο
1: εδώ
0: μία,
1: σε
0: ρε,
1: εμάς, το πάμε πρωινό, είχες βγει. Εδώ σε εμάς,
0: σε
1: το εμάς πάμε πρωινό.
0: Για ρίχτο μία.
5: Ένα χώρο σε γνώρισα πέρσι το καλοκαίρι. Ήτανε Σαββάτο βράδο στον Άγιο Ρωμανό.
0: Εκεί θα πας.
5: Κάτιγα με τα όργανα που το είχαν ωραία.

0: Λοιπόν, με αυτό το κέφι να πάρεις και την οικογένειά σου και να πας με όλα τα έξοδα πληρωμένα στην Τίνο.
1: Είμαστε σίγουροι ότι αυτό το τραγούδι θα είναι από τα αγαπημένα της ζωής σου.
2: Εννοείται, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν,
1: να περάσετε
0: τα φιλιά μας, συγχαρητήρια.
2: Σας υπέρ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Πάντα τυχεροί, μείνε λίγο στη γραμμούλα για τα υπόλοιπα τα διαδικαστικά.
2: Ναι, ναι.
0: Τι καταπληκτικό τώρα.
1: Υπέροχο.
0: Αυτό. Είμαστε τυχεροί που αναδεικνύουμε εμείς τους νικητές.
1: Σαν να το κέρδισε εγώ νιώθω.
0: Οι νικητές λοιπόν στο Πάμε Πρωινό κάθε μέρα 7 με 10. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Μείνετε μαζί μας γιατί έρχονται κι άλλα.

0: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση όπως λέμε ντου από παντού, 8 παρα 5 στο ρυθμό 949.
1: Εδώ είμαστε και είστε και εσείς οι ακροατές μας συντονισμένοι. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6937-949-949 για το θέμα της ημέρας.
0: Το οποίο είναι αρκετά ιντρικαδόρικο. Τώρα σε λίγο θα είναι και η Μπέτη στην παρέα μας. Τώρα ακολουθεί η πληροφορία που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι την θέλουν. Υπάρχουν περίπου Αθηνά 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Μην αγχώνεστε όμως.
1: Όλα εδώ.
0: Εσύ κλασικά repel spray, έτσι. Το repel spray τα κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray από τη Unipharma. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και να επιστρέψουμε φυσικά με το αγαπημένο μας ρητό για σήμερα.
2: Η ταπεινότητα σε κάνει σπουδαίο. Ο σεβασμός σε κάνει.
0: Ο λεπά είναι, ο λεπά.
2: Η ειλικρίνεια σε κάνει ξεχωριστό. Η απλότητα σε κάνει μοναδικό.
1: Αυτά είναι.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας.
6: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξέ το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ, στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά, με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
11: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας.

0: ενδιαφέρον.
1: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας. Με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
0: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αφή Βόγγλη, Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
2: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
3: Ωραίο, ε. Χάλασε το δικό μου.
2: Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
3: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
5: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
6: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
7: Και τον καμένο ποιητό. Και δύο από αυτά τα εισιτήρια της Σίτζες με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στην Ελλάδα θα τα πάρει ο καλύτερος ποιητής της ημέρας.
8: Βέβαια. Και εσείς εμείς κάναμε τώρα στο διάλειμμα την τέτοια,
7: τη σύσκεψη
8: και αποφασίσαμε
9: την ενδοσκόπηση.
8: Να βάλουμε ως λέξη σήμερα τη λέξη μόνος.
9: Μόνος ή μόνη.
8: Μπράβο,
7: ωραίο. Μόνη. Γράψτε λοιπόν το ποίημα σας με τη λέξη μόνος ή μόνη και ο ποιητής ο οποίος θα μας κάνει να γελάσουμε, να ξεκαρδιστούμε, θα κερδίσει δύο εισιτήρια. Πήγαινε έλα με τη C-Jets σε όποιο προορισμό θέλει και για όποτε θέλει. Του δίνουμε ανοιχτό προορισμό, το βάζει αυτό.
8: Εμάς ο καημός μας είναι να γελάσουμε. Δηλαδή, αν έχουμε δύο-τρεις που γελάμε, με αυτόν που γελάσαμε περισσότερο και μας άρεσε το ποίημα, ναι, θα κερδίσει τα εισιτήρια. Θέλουμε να μείνει και ο Τρίτης να μας βοηθήσει, βέβαια.
10: Μην έρθει κανένα και μα πει μόνο εγώ, μόνο και εσύ και το κάνουμε.
9: Γιατί δεν
10: το
9: γιατί δεν τον ακούω.
10: Δεν θα γελάσουμε γι' αυτό το λέω. Ότι ο Φορτούνης κάτι κάνει λάθος.
9: Όχι,
10: αποκλείεται.
9: Ο Φορτούνης δεν κάνει λάθος.
8: Εδώ είναι. Που έχει γίνει σήμερα χταπόδι, έχει και σύνδεση με link. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Οκ, τα συμφωνήσαμε. Θα τον φτιάξουμε τώρα τον Γρηγόρη. Μα ακούει και το τεχνικό προσωπικό. Για να τον ακού και εσύ απευθεία τον δορυφόρο. Σε λίγο η Dr. Betty μα μένει και το τρίτο στοιχείο γιατί μα παίρνουν ήδη τηλέφωνο να ξέρεις για το τρίτο στοιχείο, αλλά δεν μπορούμε να το αποκαλύψουμε.
7: Είναι πολλά τα λεφτά, 4,50.
10: Ω, jackpot, jackpot.

0: Dr. Betty.
1: Είναι εδώ, λοιπόν, η Dr. Betty.
2: Εδώ είναι, καλά.
3: Είναι εδώ, ωραία, παιδιά. Η Dr. Betty είναι εδώ και σας έχει μία φανταστική έρευνα.
2: Μάλιστα.
0: Όπως πάντα.
3: Λοιπόν, ακούω και τον Ατρίδη τώρα στην πλάκια μου. Νάτος. Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Ξέρουμε όλοι ότι πάρα πολλά ζευγάρια γουστάρουν να υπάρχει μια ένταση να τσακώνονται για να κάνουν σεξ μετά.
1: Ναι.
3: Εντάξει. Και το ευχαριστούνται κιόλας και πάρα πολύ. Όχι όμως όλοι, διότι η βιολογία του καυγά είναι ότι όσοι κερδίζουν στους τσακωμούς χάνουν στο σεξ.
1: Νάτα. Βγαίνω σωστή για ακόμα μια φορά.
4: Η βιολογία του καυγά,
3: βιολογία του καυγά. 50 νεόνυμφα ζευγάρια ερευνήθηκαν. Έγινε μια μελέτη. Έδειξε λοιπόν ότι οι άντρες που βλέπουν τη σύντροφό τους ως αντίπαλο κατά τη διάρκεια ενός καυγά βιώνουν μια ορμονική υπεδιέγερση.
2: Πριν.
3: Δηλαδή οι άντρες γουστάρουνε. Όχι κατά τη διάρκεια του καυγά.
1: Ναι.
3: Θέλουν να έχουν δίκιο, επιτίθενται με επιχειρήματα και όταν ο καυγάς τελειώσει έχουν τέτοια ενέργεια που είναι δικαιωμένοι. Επειδή είναι δικαιωμένοι έχουν ενέργεια και είναι έτοιμοι για σεξ.
1: Ενώ οι γυναίκες.
3: Την ίδια στιγμή όμως ακριβώς. Το νευρικό σύστημα μιας γυναίκας, του συντρόφου που έχασε τη μάχη, για να το καταλάβετε, βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτης άμυνας. Η κορτιζόλη λοιπόν παγώνει τη δεκτικότητα και τη λίμπιντο της γυναίκας.
2: Μας φέρνετε τώρα έρευνες, Dr. Betty, που είναι όλες υπέρ των γυναικών.
3: Παιδιά, είμαστε επίπεδο Harvard εμείς. Δεν είμαστε
4: καλά. Η συγκεκριμένη έρευνα είναι επίπεδο Harvard, αλλά η μόνη αίσθηση είναι ότι του συντρόφου που χάνει, αφού η γυναίκα είναι ο
2: σύντροφος
4: που κερδίζει.
2: Κερδίζει πάντα.
1: Σου λέει με λίγα λόγια που δεν μιλάνε επιστημονικά.
2: Τι επιστημονικά, μωρέ και εσύ.
1: Ακούστε τώρα.
3: Η γυναίκα, αν νιώσει τη γυναίκα ότι χάσει τον καυγά,
1: στον τσακωμό δηλαδή πάνω,
3: στον τσακωμό, δεν θα αναζητά την εγκύτητα, αλλά την αυτοπροστασία.
2: Και την μετά να την εκδίκησε.
1: Γιατί μπαίνω σε άμυνα και ξέρεις τι λέω στην άμυνα.
4: Το κοχύλι θα κλειστεί.
3: Μπράβο, ακριβώς.
1: Λέω στην άμυνα, πού τον βρήκα αυτόν.
2: Ναι.
1: Κατάλαβε. Οπότε άντε μετά να προχωρήσει.
2: Γιατί πολύ απλά δεν έγινε το δικό σου. Οπότε
3: πολύ απλά
2: πείσμα,
3: είναι όχι, ότι το άτομο που θα ζητήσει σωματική επανασύνδεση μετά από καυγά είναι αυτό που έχει κερδίσει σε εισαγωγικά στο καυγά.
1: Όχι, εγώ κερδίσω, χάσω, δεν θέλω μετά το τσακωμό τίποτα. Δεν θέλω να μου πάει.
3: Όμως ο άντρας γουστάρει, να ξέρετε, να κερδίζει. Και μετά να νιώσει και επιβίτωρας. Η γυναίκα όμως αν χάσει δεν θέλει μετά σεξουαλική επαφή.
1: Γιατί εσύ αν βγεις από πάνω στον τζακωμό.
3: Άρα αν είστε έξυπνοι οι άντρες, αφήστε μας να κερδίσουμε τουλάχιστον για να κερδίσετε και εσείς μετά.
1: Μπορεί γι' αυτό να το κάνουν. Το έχεις δίκιο που λένε στο τέλος.
3: Βέβαια.
4: Να σας πω, εγώ δεν το κάνουμε γι' αυτό. Συγγνώμη, παιδιά, δεν το κάνουμε γι' αυτό. Απλά πρέπει να πάει η ζωή μας παρακάτω. Γι' αυτό το λόγο λέμε και συγγνώμη και έχεις δίκιο. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
2: Λες, ναι, μπας.
3: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Πάλι κερδισμένος θα βγεις αν χάσεις. Γιατί στο τέλος θα σου κάτσω και θα πάρεις αυτό που θέλεις. Οπότε, κάντε τους ξύπνιους, κάντε χειριστείτε έξυπνα.
2: Μπας και δούμε αυτή τη μέρα, μπας και μονίσουμε.
3: Κάντε μόκο.
1: Τρίτο στοιχείο, παιδιά. Όπα, είναι σοβαρά τα πράγματα. 4,50 ευρώ μετρητά τώρα.
2: Περιμένουμε το τρίτο στοιχείο.
3: Ανοίξτε τα τηλέφωνα και ειδοποιήστε όποιους ξέρετε. Το ραντάρ σήμερα για 450 ευρώ μετρητά ψάχνει κάποιον ή κάποια που είναι γεννημένη καλοκαίρι, άρα Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Έχει μόνο 3 παιδιά. Και πρέπει να τον λένε Μιχάλη ή Μιχαέλα. Ψάχνουμε λοιπόν ένα Μιχάλη, μια Μιχαέλα. Γεννημένο καλοκαίρι, γεννημένη, και να έχει μόνο 3 παιδιά. Ούτε 4 ούτε 5. 3 θέλουμε.
2: Στενεύει ο κλειός.
1: Για να δούμε. 2-10-68-35-7-22.
2: Καλέστε. 5 λεπτά λοιπόν, παιδιά, για να καλέσετε στο σταθερό μας για να σας δώσουμε 450 ευρώ μετρητά τώρα.

0: Μπέτι!
1: Τι έγινε, βρήκαμε νικητή, νικήτρια?
0: Εντόπισες τίποτα, κανένα νικητή? Το ραντάρ μας βοήθησε σε κάτι?
1: Εδώ δεν βρήκα τίποτα. Α, εγώ, εσείς βρήκατε εκεί?
0: Τίποτα, δεν προσπαθήσαμε. Το μόνο πήγα, παιδιά. Τι έγινε, ρε παιδιά?
2: Όταν συμβαίνει αυτό.
3: Κρίμα.
0: Και είναι και, είναι και Παρασκευή, όχι τίποτα άλλο.
3: Ναι, ναι, δεν πάει αύριο.
1: Είναι και Παρασκευή, ήταν και 450, φύγανε. Πάει, πετάξανε. Λοιπόν, πάει το πουλί το χελιδόνι.
2: Τι να κάνουμε, εμείς να είμαστε καλά.
0: Ένα ευχάριστο έχουμε, ξέρεις. Ένα ευχάριστο.
3: Το πουλί το χελιδόνι.
0: Όχι, ρε.
1: Τι.
0: Τους άπαλους.
2: Αυτό είναι.
4: Οι άπαλοι! Οι άπαλοι. Πώς γίνεται αυτό?
3: Λες να είμαστε όλοι ξενυχτισμένοι και οι Σπέτσες και οι Αθηναίοι, γιατί βλέπαμε Μουντιάλ. Είχε ματσάκια χθες.
1: Εγώ δεν ξενύχτησα, αλλά έβλεπε ο Δημήτρης χθες το βράδυ κάτι ματσάκι. Τι ματσάκι είχε ενδιαφέρον?
3: Είχε από νωρίς. Τα βραδινά ήταν με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ισχύει. Το Εκουαδόρ, παιδιά, κέρδισε τη Γερμανία.
0: Ναι.
3: Έβαλε πρώτο γκολ στη διοργάνωση όταν του ισοφάρισε του Γερμανού. Και υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα και για τον γκολ που έβαλε η Γερμανία για επιθετικό φάουλ. Που αν με ρωτάτε είναι 100% επιθετικό φάουλ και δεν ξέρω τι έκανε το VAR διαιτητής. Ναι. Και έρθισε λοιπόν το Εκουαδόρ και μάλλον θα προκριθεί και μέσω της ενδιάμεσης φάσης με αυτούς τους τρίτους. Είναι χαστούκάκι αυτό για τους Γερμανούς, οι οποίοι ναι μεν πρώτοι με 6 βαθμούς, αλλά έχασαν από το Εκουαδόρ.
0: Φόρο. Το Εκουαδόρ είναι πολύ κάτω σε επίπεδο, ας πούμε, ή...
3: Δεν συγκρίνεται με τη Γερμανία. 10 στο ranking της FIFA η Γερμανία, 23 το Εκουαδόρ.
0: Δεν είναι και πολύ κάτω.
3: Πολύ, πολύ κάτω. Κουρασάο δεν είναι.
0: Κουρασάο,
3: δεν είναι. Όχι, όχι, όχι. Αν ρώτησε αυτό, όχι. Μια και λέμε Κουρασάο, 0-2 ήταν από την Εκτήλε Φανταστού, που είναι η δεύτερη ομάδα πίσω από τη Γερμανία στον όμιλό τη. Και αυτά που έβλεπε δίπλα στην Πέτη ο Δημήτρη, τα πιο ενδιαφέροντα τα βραδινά, είναι το Ιαπωνία-Σουηδία 1-1. Ναι. Το Τινησία-Ολλανδία, καλά, αυτό πήγε πολύ αργά που κλαίτε να το είδε. 1-3 κέρδισαν οι Ολλανδοί. Παραγουάη-Αυστραλία 0-0 βολική ισοπαλία. Και κέρδισαν οι Τούρκοι, οι οποίοι σας θυμίζω ότι έχουν χαιρετήσει. Γιατί την πάτησαν ενώ είχαν ομαδάρα και ήταν η ευχάριστη έκπληση. Θα ήταν με 2 ήττες. Κέρδισαν τους Αμερικανούς, οι οποίοι βέβαια Αμερικανοί και ως διοργανωτές είναι πολύ καλύτερα και πολύ πιο άνετοι, γιατί είναι πρώτοι.
1: Πω, ρε, Γρηγόρη, διάβασα τώρα μία είδηση αθλητική. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει ενδιαφέρον.
3: Ναι.
1: Η FIFA απέκλεισε, λέει, για πρώτη φορά ομάδα από το. Από τη διοργάνωση, το Νεπάλ.
2: Αποκλείστηκε το Νεπάλ.
1: Την απέκλεισε, την επέταξε έξω.
2: Ναι.
3: Ναι, όχι από το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Όχι από το παγκόσμιο.
3: Προφανώς.
1: Γιατί...
3: Μπορεί να υπάρχουν politics.
1: Αλλά δεν ξέρω, λέω, δεν έχει ενδιαφέρον αυτό τόσο
3: δεν
1: πολύ.
3: Το έχω, δεν το έχω. Αδιάβαστος, ντοκτορ, αδιάβαστος.
0: Σε ποια φάση βρισκόμαστε τώρα? Δηλαδή, σε ποια φάση του παγκοσμίου
1: κυπέλλου? Σε φάση ότι εγώ ξέρω περισσότερα πια από το
0: παγκόσμιο κυπέλλο. Σε ποια φάση βρισκόμαστε τώρα από το παγκόσμιο κύπελλο?
3: Από το 48, που είναι το πρώτη φορά με 48, πάμε στους 32. Και το ενδιαφέρον είναι ότι πλέον έχουμε και ζευγάρια τα οποία έχουν διαμορφωθεί. Δηλαδή στους 16 ξέρουμε θα παίξει Νότια Αφρική Καναδάς.
0: Σίγουρα.
3: Ξέρουμε, είναι από τα πρώτα που έχουν δημιουργηθεί. Ξέρουμε θα παίξει η Βραζιλία με την Ιαπωνία και ξέρουμε θα παίξει και η Ολλανδία με Μαρόκο.
0: Μέχρι πότε πάει?
3: Το Μουντιάλ. Μέχρι 19 Ιουλίου.
0: Α, καλά.
2: Μια χαρά.
3: Τώρα αρχίζει
2: ακόμα
3: το καλό.
2: Άχνο φαίνεται κάποιος, ας πούμε, σαν ένα φαβορί.
3: Έχει πολλά. Οι Ισπανοί και οι Γάλλοι είναι τα βασικά, τα main, και είναι και τα κλασικά φαβορί με βάση τα ρόστερ τους. Έχει όμως και ομάδες. Η Πορτογάλη είναι μια πολύ καλή ομάδα. Οι Βραζιλιάνοι δεν είναι τόσο καλοί όσο άλλες φορές. Εγώ μένα για κάποιο λόγο, μην με ρωτάτε γιατί, το λέω δεξιά και αριστερά, μου έχει κάτσει η Ολλανδία και είναι και μεγάλη έκπληξη. Όχι, όχι τόσο πολύ, όχι. Θα δούμε. We will see.
1: Θα δούμε, μάλιστα. Okay.
0: Αυτά. Τι? Μουντιάλ έχουμε, τίποτα άλλο.
3: Μπάσκετ τώρα, κοίτα να δεις πώς με πάει από εδώ, από εκεί. Γιατί θέλει να πάμε στη μεταγραφή.
0: Δεν έχουμε μεταγραφές, ρε παιδί μου. Τόσα νόματα, ότι... τέτοια λεφτά
3: ναι. Δεν είναι το σημερινό, αλλά χθες παρουσιάστηκε και έχεις δίκιο.
0: Ωραία.
3: Ο κύριος Φαλ θα αλλάξω γειτονιά.
0: Αλλά δεν
3: θα
0: το...
3: φύγω από τον Πειραιά και θα πάω εδώ πιο πάνω στο Άκα στο Μαρούσι.
0: Ωραία, ναι. Γιατί να θέλω να το πούμε εγώ αυτό, δεν με συμφέρει.
3: Όχι, δεν είπα ότι θέλεις. Είπα ότι θέλεις να δούμε, να φωτίζουμε και τον μπάσκετ.
0: Να το φωτίσουμε λιγάκι.
3: Έφυγε λοιπόν, ολοκλήρωσε την παρουσία του στον Ολυμπιακό μετά από 5 χρόνια.
0: Ναι.
3: Και ο Παναθηναϊκός βρήκε μια ευκαιρία, γιατί θεωρεί ότι είναι μια έξυπνη βόμβα για πολλούς λόγους.
0: Μάλιστα.
3: Έχει ελληνικό διαβατήριο ήδη. Δεν χρειάζεται.
0: Το κατηγορούσαμε όμως για το ελληνικό διαβατήριο.
3: Το έχει ήδη, τι να κάνουμε, αφού του το δώσαν άλλοι.
2: Ποιος είναι αυτός?
1: Δεν το κάναμε εμείς. Δεν το κάναμε εμείς. Το βρήκαμε έτοιμο.
3: Πάλι μπήκε.
0: Αλλάζει τώρα. Τώρα έγινε Έλληνας.
3: Ναι.
0: Ενώ πριν δεν ήταν.
3: Τέλος πάντων, το σημαντικό. Το σημαντικό.
1: Ναι, ναι, τα ξέρω κι εγώ.
3: Είναι ότι.
0: Δεν θα μας λείψει πάντως, σας το χαρίζουμε.
2: Όπω, κυμπάιδες.
3: Το παίρνει για δεύτερο τρίτο ο Παναθηναϊκός, νομίζω, μαζί με τον Λεσόρ. Και θα ψάξει κι άλλον έναν ψηλό για να έχει μια τριάδα με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
0: Άντε να δούμε. Αρχίζει και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Εποχή μεταγραφών.
3: Θα έχει πολύ ψωμά και από εδώ και πέρα, θα έχει και στο ποδόσφαιρο. Και σήμερα είναι η μέρα ανακοινώσεων, να ξέρετε τις ομάδες. Ναι, ναι, ναι. Θα έχει ο Ολυμπιακός ομίλου στην πόλη.
0: Χαιρετάμε.
3: Χαιρετάμε.
0: Σε ευχαριστούμε, Γρηγόρη.
2: Φιλάκια,
3: καλημέρα.
4: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνω. Τέλος. Τελείωσε, έλος. Έξω, σε παρακαλώ.
5: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
2: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
1: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
2: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
1: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
2: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
1: Πίτσα Ελντόνα.
3: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
1: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
3: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
1: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
4: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
5: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
4: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
5: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
4: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
5: brow lamination και lash lift,
4: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
5: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
4: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
5: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
4: Η ομορφιά σας, καθήκον μας. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
6: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-080-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
7: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
1: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
7: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
1: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
7: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
1: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
8: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
9: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
10: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
9: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
10: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
9: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
10: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
9: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
4: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
12: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
11: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
11: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
11: Τηλέφωνο 22610-26574.
13: Μαμά, τι έχουμε για φαγητό?
8: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
13: Φράουλα, παρακαλώ.
14: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
15: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
8: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
15: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
16: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
17: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
16: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
17: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
18: Πάρτι.
10: Εκδήλωση.
18: Θεατρική παράσταση.
10: Live μουσική βραδιά.
18: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
10: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
19: Sonus Events.
10: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
18: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
10: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
18: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
10: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
10: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
20: Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
21: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
22: Αρχίζει.
23: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
22: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
23: Πού δηλαδή?
22: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
24: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
26: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
27: Ρυθμός 949.
28: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ρυθμός 949 και δεν είμαστε και μόνοι. Έχουμε παρέα τα κουνούπια. Τα κουνούπια θέλω να σας πω ότι είναι από τους κλασικούς σταμόνες της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι, κι ας το αναλογίζουν στην υφήλιο. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά λοιπόν, ρεπέλ σπρέι από τη Unifarma.
29: Πάμε γρήγορα στην κίνηση και καιρό.
30: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
31: Θα μας πει ο Πράκτορ τώρα που σηκώνει το drone του που έχει κίνηση, που θα συναντήσετε κίνηση για να το αποφύγετε.
29: Κίνηση έχει στο κέντρο και στη Φιλολάο και στην Ημιτού. Κίνηση έχει στην άνοδο της Συγκρού, συγγνώμη, και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου προς τα πάνω και στην άνοδο του ποταμιού. Τώρα, στη στροφή του Φλίσβου, ανάμεσα από τον Νιάρχος και τον Άλυμο, έχει και στα δύο ρεύματα πυκνή ροή και πλησιάζοντας προς το λιμάνι του Πειραιά. Καλό σας ταξίδι.
0: ο καιρός σήμερα.
1: Επίση, πώ θα γινόταν αλλιώ, άλλωστε, εφόσον ο κυβερνήτη σα είμαι εγώ, πετάμε πιο γρήγορα και από αετό. Ανοίγω τα φτερά του αεροπλάνου πιο πολύ και από γήπα. Έχω πετάξει στη ζωή μου περισσότερε φορέ και από Περιστέρι. Ενήλικο. Και θα φτάσουμε ατσαλάκοντα στον προορισμό μα. Λοιπόν, θα γίνουμε όπα σήμερα στην Αττική με 34 βαθμού Κελσίου η ζέστη, έω και 7 μποφόρ. Δέστε καλά τα απλωμένα σα, γιατί τώρα πριν από λίγο έσκασε πάνω στο πιλωτήριο μία κιλότα από κάποιον που την πήρε ο αέρα και την έφερε εδώ. Πετάμε σε σχηματισμό πι. Με 4 περιστέρια μαζί. Έχω τον απόλυτο έλεγχο. Δεν θέλω να ανησυχείτε καθόλου. Προσευχηθείτε.
2: Μπέτι,
28: δεν μας είπε που πάμε μόνο. Δεν μας είπε που πάμε μόνο.
2: Πού?
3: Μπράβο, λοιπόν.
28: 2-10-68-35-7-22. Η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει πύλες. Τρώσαμε ψάφες σήμερα. Πάμε για μπάνιο. Ετοιμαστείτε, ελάτε.

0: Νίκος Απέργης αυτά τα χίλια, έτσι στο ρυθμό 949.
1: Είμαστε λοιπόν έτοιμοι.
2: Οι πύλες άνοιξαν. Υποδεχόμαστε τους ποιητές.
1: Πάμε να υποδεχθούμε τον πρώτο μας ποιητή, ποιητρία. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς ονομάζεστε?
3: Εγώ είμαι ο Άρης.
1: Α, ο Άρης. Ο Θεός του πολέμου.
4: Μπράβο, Ρεμπέτη. Την ίδια σκέψη κάναμε.
0: Γεια σου, Άρη.
1: Άρη, έχεις έτοιμο ποίημα?
3: Έχω ένα πολύ καλό.
5: Α, θα γελάσουμε δηλαδή?
3: Θα γελάσετε πάρα πολύ.
1: Υπόκρουση. Τι να βάλουμε?
4: Ναι.
1: Υπόκρουση.
3: Βάλτε ό,τι θέλετε.
4: Ωραία.
1: Ταιριάζουν όλα, ρε Άρη?
3: Όλα.
4: Ωραία.
1: Για πάμε.
3: Εκεί που ήμουν μόνος μου και έκανα πλάτσα πλούτσα, ήρθε ένας λαγοκέφαλος και μου έφαγε την λαύρα. Τι συμφορά μου έτυχε, λυπήσουμε Ελλάδα. Μακάρι να ήταν όνειρο, μακάρι να ήταν ψέμα, μα η αλήθεια ήταν φρικτή. Πλημμύρισα στο αίμα για να καλύψω την πληγή. Την τύλιξα με φίκι. Παράλληλα σκεφτόμουν πως πάει το φίκι. Εγώ που χάριζα ειδονή στα γυναικεία πλήθη, τώρα από αυτές θα ξεχαστώ, θα ζήσω με στη λύθη. Και εκεί που ήμουν αμόφρητος και ο ήλιος να με καίει, βρήκα λύση στο πρόβλημα. Καλέ, θα γίνω γκέι.
4: Αυτά με τα αίματα, τι τα θέλεις, τι ωραίο ποίημα.
0: Λοιπόν, ήταν εφάνταστο πάντως.
1: Εφάνταστο
4: και έβαλε και το λαγοκέφαλο μέσα.
0: Λοιπόν,
5: χθες είχαμε αυτή την κουβέντα πάντως.
0: Σε ευχαριστούμε.
5: Το λαγοκέφαλο και το δάγκωμα εκεί που απαναγγείλαμε.
0: Παναγία μου.
4: Το προτιμάει, λέει. Τι να κάνει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη.
1: Πάμε στο δεύτερο μας ποιητή. Good morning.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
6: Είμαι η Ράνια.
1: Α, γεια σου Ράνια. Από πού παίρνεις η Ράνια και έχει και λίγο βάθος?
6: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ακούγουμε καλά.
4: Τώρα ακούγεσαι.
0: Κομπλέ.
1: Έλα. Ακούγεσαι, αλλά έχει λίγο βάθος. Για δώσ' το. Έκο, θα σου βάλουμε έκο.
6: Φορά Σανέλ, Πράντα Ντιόρ, Λουί Βιτόν και Γκούτσι. Το παίζει στάρ του σινεμά, μια Μόνικα Μπελούτσι. Αλλά εσύ, αγάπη μου, έχεις μόνο το ψώνιο. Ενώ οι στάρ έχουν στυλ και εκτόπισμα αιώνιο. Διαδίδεις πως γεννήθηκες στα προάστια της Λοζάνης. Μα η νέα σου ταυτότητα λέει Βελβετό Κοζάνης. Η μόνη στάρ που μοιάζεται είναι η Μαριάννα Ντούβλη.
3: Η Ντούβλη.
6: Γιατί μου χαλάρωσε και μα έκανα αυτή σκεπά, ήταν από το σούβλι.
0: Λοιπόν,
5: δυνατός
4: ο Άσκο, πού είναι όμως η μόνος, που είναι, μόνος πού είναι ρε Κιμόνη? Δεν έχουμε την ψώνια, ψώνιο ήταν χτες, προχτές, ποτέ το είχαμε.
6: Η μόνη στάρ που μοιάζεται.
0: Ότι είχαμε και guest star την Ντούβλη και την έβαλες να παίξει.
1: Ήταν φανταστικό, Ράνια.
4: Να σου πω, για κάνε μας λίγο το «Αι, Ντούβλη».
0: Δεν το έκανε αυτή, ήταν εκμεγραφημένο. Μπέτη, το όφωνο λίγο πιο κοντά για να σε ακούμε. Για μείνε στη γραμμούλα, φίλοι μας, πάμε.
4: Επόμενη.
0: Ναι, μείνε όπως είσαι, υποψήφια, μ' άρεσε πολύ.
1: Και εμένα πολύ.
2: Υποψήφια, σωστή.
0: Μπέτη, πες.
1: Έλα, πάμε στον τρίτο. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
7: Γρηγόρης.
1: Έλα, Γρηγόρη, δύο Γρηγόρη.
5: Τι λέω, πώς το καταφέραμε αυτό, μπράβο.
1: Έλα μου, ντε, για δώσ' το ρε Γρηγόρη.
7: Αποφάσισα κι εγώ από τη δουλειά να πάω στην παραλία. Και τώρα αράζω μόνος μου σαν τον Αστερία. Όλα καλά μου πήγανε, τι κι αν ήλπιζα για εμάς. Η μόνη μου ελπίδα ήταν τελικά ένας λουκουμάς. Πήγα να κάνω μακροβούτι μέσα στα βαθιά και έφαγα τούμπα ανάποδη πριν καν φτάσω στα ριχά. Είπα να μιλήσω σε μια γκόμενα με στήλη κάπως βαρύ, και αυτή μου γύρισε την πλάτη και μίλησε στο σκυλί. Με χτύπησε μια μπάλα από ρακέτα μέσα στο μάτι. Ευτυχώς που αυτή που μου την έριξε ήταν καλό κομμάτι. Μου κλέψε ένας γλάρος το τοστ με το τυρί και τώρα τον κυνηγά από πίσω σε όλο το νησί. Τι κι αν ήμουν καλά, όλος τελικά πάνω στην αμμουδιά, τουλάχιστον γέλασα με τη δική μου συμφορά.
4: Πολύ ωραία.
1: Όλα σου τύχανε σε ένα ρε Γρηγόρη, όλα.
4: Τι να κάνει τώρα.
5: Nice try.
4: Ο Γρηγόρης είναι πολύ εγώ αυτή την εβδομάδα. Όλα πάνω.
0: Μπράβο ρε Γρηγόρη. Καλή προσπάθεια.
1: Πολύ δυνατός ο Γρηγόρης. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία μου, πώς ονομάζεστε?
8: Περσεφόνη.
1: Έλα Περσεφόνη.
4: Η γνωστή Περσεφόνη.
8: Η γνωστή Περσεφόνη.
1: Έλα ρε, πού είσαι ρε Περσεφόνη?
0: Πού είσαι?
8: Πού είστε αγάπης μου, σας έχασα.
4: Εσύ πού είσαι?
1: Και εμείς σε χάσαμε.
4: Μα είναι δυνατόν?
0: Περσεφόνη.
1: Παιδιά, η Περσεφόνη ζούσε έρωτα. Ναι. Ζούσε έρωτα, γι' αυτό και χάθηκε.
0: Ζούσε ακούω όμως παρελθόν.
1: Όχι,
8: όλα καλά,
1: ζει.
8: Όλα καλά.
4: Με τον Παύλο όλα καλά.
8: Όλα.
0: Γενικά όλα καλά.
1: Μπράβο.
0: Βάζω στο σημείο ώρα και φύγαμε.
1: Δώστο.
5: Το βάλε.
8: Ιαπωνέζικο να φας. Σε πήγα βρε παγάσα και στη ματιά δεν μου ρίξες, πλακώθηκε στη μάσα. Εκείνο σου το άρωμα από όμως το μυρίζει, το κάλυψε σε μια στιγμή η μυρωδιά το ρίζει. Θα τάπαινε στα μπαομπάν με μπόλικο αλάτι και εγώ σκεφτόμουν καραπιές μαζί σου στο κρεβάτι. Πρώην έτσι έτρωγε και τώρα είναι μόνος, σταμάτα λίγο μη σου έρθει με στο στομάχι πόνος. Σταμάτα λίγο ρε μωρό, μη φας όλη την πάπια, μετά για να σου σηκωθεί θα χρειαστούμε χάπια. Μια σου πρίστηκε, φούσκωσε τα του βούδα, πανά να βλέπω για μετά να βάζω χωρίς φλούδα.
3: Κοιτάξτε τι είναι για τώρα, παιδιά, κοιτάξτε τι είναι για τώρα.
1: Εντάξει, έπος, έπος, ζούμε μεγάλες στιγμές. Ζούμε μεγάλες στιγμές.
4: Παιδιά,
1: ζούμε μεγάλες στιγμές.
4: Περσεφόνη Παύλος. Και τους δύο, ρε φίλε. Είναι συγκλονιστικό.
1: Λοιπόν, είστε το τέλειο ζευγάρι.
0: Είστε ταυτόχρονοι εκεί πέρα τώρα και μας κάνετε ντου.
4: Και
1: εμείς, και εμείς.
4: Το πείμα ήταν ποιματάρα εντωμεταξύ. Ποιματάρα, ποιματάρα. Είσαστε φανταστικοί και οι δύο. Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Έχουμε και ράνια. Και εμένα μ' άρεσε και ντουβλή.
4: Ήταν ωραία και ναι, εδώ αμφιταλαντευόμαστε.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Το τουέτο το αγαπάμε. Αλλά μήπως να πάμε στην Τούβλη σήμερα, γιατί ήταν
1: σήμερα να πάει στην Τούβλη και από Δευτέρα να πάμε να πάλι να προσπαθήσει λίγο η Περσεφόνη.
4: Εσείς τα ξέρετε, το δρόμο το ξέρετε.
0: Οπότε η Τούβλη θα μας το κάνει ένα ρεπιτασιόν να το απολαύσουμε.
1: Από το Βελβετό Κοζάνης. Θέλω Βελβετό Κοζάνης.
0: Πάμε.
6: Φορά Σανέλ, Πράντα Ντιόρ, Λουί Βιτών και Γκούτσι. Το παίζει στάρ του σινεμά, μια Μόνικα Μπελούτσι. Αλλά εσύ αγάπη μου, έχεις μόνο το ψώνιο. Ενώ οι στάρ έχουν στυλ και εκτόπισμα αιώνιο. Διαδίδεις πως γεννήθηκες στα προάστια της Λοζάνης. Μα η νέα σου ταυτότητα λέει Βελβεντό Κοζάνη. Η μόνη στάρ που μοιάζεται είναι η Μαριάννα Ντούντι.
1: Έλα, να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Η Ράνια.
4: Η Ράνια εκτός
1: παραγωγή. Μπαίνουμε, ανεβαίνει τόσο πολύ ο πύχης. Στην αρχή είχαμε τα τραγούδια. Τώρα βάζουμε και ηχητικά. Ανεβαίνει, δίνουμε ιδέες. Δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό.
4: Κορίτσι μου, κέρδισες, το κατάλαβες.
5: Συγχαρητήρια.
4: Κέρδισες δύο εισιτήρια με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στην Ελλάδα, C-Jets. Πήγαινε έλα για όποιο προορισμό εσύ θέλεις. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τα φιλιά μας, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή.
1: Να περάσεις όμορφα, κοπέλα μου.
0: Bye bye, λες και επιστρέφει τη Δευτέρα.
9: Πάμε πρωινό.
0: Για σε κόκκινο.
1: Καλό ήτανε, μα. Μπράβο, το.

0: Ζωής Ρέμος, το πάμε πρωινό. Ένα λεπτάκι πριν χαιρετήσουμε, παιδιά, εδώ και σήμερα ο Μασούτης, όπως κάθε μέρα τρεις ολόκληρες ώρες. Νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στο Μασούτη, Mr. Grand και Special Selection, με ποιοτικές πρώτες ύλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα.
1: Μπέτη, πες αλήθεια, τι θα κάνεις τώρα?
2: Τι θα κάνω, βουτιά, τι θα κάνω.
3: Τώρα θα πάω να βάλω το μαγιό μου.
1: Ναι.
3: Και θα πάω να βουτήξω επιτέλους.
1: Άντε βρε Μπέτη.
4: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10.
5: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
6: Παναγιωτόπουλος, αλλού PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
7: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
6: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
7: Τηλέφωνο 22611 81 380.
8: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
9: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
8: Τούρτα. Και μετά, απόλαυση.
6: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή

0: Κουσκούς.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 12.
2: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φ και ένα αλφα. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
3: Με τους λέβητες αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού βιωτίας είναι το Varela Shop. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
4: Το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
5: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
4: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
5: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
4: Ναι, ο καλός μου.
1: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
4: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
6: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
7: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
6: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις, φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
7: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
6: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις, με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
7: Friendly Cafe. Κρεμάτης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261 10 2000.
8: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
9: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
10: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
11: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
10: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
12: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
8: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
13: Τι είναι αυτό, πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
14: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.

0: Ιντερνετ.
1: Σώθηκες.
0: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
1: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διατολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
2: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
1: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
2: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
3: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
4: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
5: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
6: Φράουλα, παρακαλώ.
4: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
7: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
5: Πάρε μου και μένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
7: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
8: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
9: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
8: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
9: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
10: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
5: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
11: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
5: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
11: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
9: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
11: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
9: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
11: Τηλέφωνο 2261-300-770.
12: Πάρτι.
13: Εκδήλωση.
12: Θεατρική παράσταση.
13: Live μουσική βραδιά.
12: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
13: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
14: Sonus Events.
13: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
12: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
13: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
12: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
13: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
13: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
12: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
12: Τούρτα και μετά απόλαυση.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Σαφάρι κάνει στο μυαλό μα η Ρία Ελληνίδου. Έχει γίνει χαμό με αυτό το τραγούδι, η αλήθεια είναι.
1: Εντάξει, κάτι ξέρει. Να το πάλι.
0: Ναι, είδες, το έχω ξαναπεί
1: αυτό. Πώς γίνεται αυτό, ναι. Κάτι ξέρει η Ρία Ελληνίδου όταν το άκουσε το συγκεκριμένο τραγούδι και κάτι ξέρουμε και εμείς, παιδιά, που πάντα έχουμε δει στην παρέα μας το Μασούτη. Γιατί εμείς παίζουμε οικονομικά μπαλίτσα.
0: Έτσι.
1: Παίζουμε σωστά, οικονομικά.
0: Αν θέλεις να γίνεις και εσύ ο πρώτος με τρίλιον όπως έγινε ο Elon Musk, μόνο εκεί θα ψωνίζεις.
1: Είναι συγκλονιστικό. Θα το συζητήσουμε μετά αυτό. Ναι. Γιατί έπαθα σοκ όταν συνειδητοποίησα το μέγεθος.
0: Ήτανε το σοκ μεγάλο και έχασα το μπούσουλα. Και το medium ρωτάω τι να κάνω, Ούρσουλα.
1: Άννα μαναγιά σου. Ήταν συγκλονιστικό αυτό. Λοιπόν, anyway, μην ξεχνάτε ότι ένας Μασούτης είναι εδώ, είναι δίπλα μας και είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης, παιδιά, που είναι εδώ για εσάς. Μάσκαρτ, που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας, καθώς πάτε το ταμείο σας, χτύπατε και παίρνετε τους πόντους και για 10 και κάθε 200 πόντους έχετε 6 ολάκερα ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Κατεβάστε και το application σε περίπτωση που δεν το έχετε για να δείτε ποιος Μασούτης είναι δίπλα σας μέσα στο διαδραστικό χάρτη. Αλλά σας έρχονται και όλες τις προσφορές της ημέρας, οι κούπονς, οι όρτες, τα πάντα όλα. Λοιπόν, εμείς πάμε να ξεκινήσουμε τώρα τη δεύτερη ώρα και έχουμε
0: επιστρέφουμε με flashback, έτσι.

0: Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός. Έτσι με διασκευή μπήκαμε για τον Daily Throwback. Το
1: ωραία,
0: σωστό, όπως πρέπει.
1: Λοιπόν, και δεν θα με πας λες πολύ μακριά, ε.
0: Δεν θα σε πάω.
1: Μην με πας.
0: Δεν θα σε πάω, θα σε πάω.
1: Πήγαινε
0: στο 2001.
1: Ένα!
0: Ναι, 25 χρόνια πριν. Τότε που ήσουν ωραιοτάτη στα 20 σου, Ζουμπερί.
1: Το 2001 εγώ ήμουν 20 χρονών.
0: Παραπάνω ήσουν.
1: Τι λες, Παναγιώτη. 20 χρονών ήσουν εσύ το 2001.
0: Το 2001, εγώ ήμουν 8. 9 ήμουνα.
1: Πανεπιστήμιο, ωραία, είχε πάει. Μη μου πει.
0: 9 χρονών.
1: Τι βέβαια.
0: Την έπιανα τη ζωή και την έσχυγα.
1: Έτσι μα, παιδί μου, τότε.
0: Την πέτρα. Λοιπόν, τότε θα σου πω ένα τραγούδι, το έχει γράψει ο Φίβος. Άνδρας καλλιτέχνης. Έτσι.
1: Το περίμενε το 2001.
0: Ναι, έγραφε σε πολλού άστο.
1: Είναι πολύ. Κάτσαμε την βάρκα.
0: Είχε ξεκινήσει.
1: Για πες.
0: Λοιπόν.
1: Όλοι πες είναι.
0: Θες να ξεκινήσω το τραγούδι.
1: Α, για ξεκινώ.
0: Σε ένα διέξοδο.
1: Ναι.
0: Έχω βρεθεί. Τι να σκεφτώ. Και πώς να φερθώ. Δεν ξέρω. Ψάχνω. Μα ακόμα δεν έχω βρει.
1: Παίζει να είναι το μόρο μου, δεν τελειώνει έτσι απλά. Στο αυτό είναι.
0: Δεν δηλαδή
1: που
0: έτσι
1: σημαίνει πολλά. Στο λέω δεν. Υπόθεση είμαστε κρεμή.
0: Σωστά.
1: Ε, ναι!
0: Ποιος το λέει.
1: Ευχαριστώ. Μωρό μου δεν τελειώνει. Όλοι πες εσείς.
0: Κλαίω εκκλησία.
1: Απλά δεν θυμάσαι τι δούλευα με το λεπέση.
0: Εγώ το θυμάμαι, αλλά θέλω να σου θυμηθεί.
1: Ναι, δεν είχα θυμηθεί. Έχεις δίκαιο.

0: ζευγαρά μαύρα φεγγάρια. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Τι είναι
1: με τα μαύρα φεγγάρια κάθε φορά που την ακούω. Εν τω μεταξύ είναι ζευγαρά, τη βλέπω στα stories και σε αυτά στο μαγαζί. Κούκλα.
0: Κούκλα είναι η κοπέλα.
1: Κούκλα. Και τα ρούχα της είναι φανταστικά, τα μαλλιά. Δεν ξέρω, μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το φετινό του το καλοκαιρινό μου αρέσει πάρα πολύ. Σαν να έχει ξαναγεννηθεί. Σαν να έχει ξανανιώσει. Αισθάνομαι.
0: Σαν να γεννηθήκα. Ωραίο throwback είναι αυτό.
1: Βέβαια.
0: Ποιοι το λένε.
1: Έλατε.
0: Τα κακά κορίτσια.
1: Τα κακά κορίτσια.
0: Ναι.
1: Πού θυμίζεις τα κακά κορίτσια.
0: Δεν τα θυμίζει αγάπη μου, αλλά εδώ πέρα κάνουμε μια δουλειά. Έχω στείλει άτομα τόσα μηνύματα. Δεν τα ψάχνει, δεν τα κοιτάζει.
1: Τα κοιτάζει εσύ για μένα, καταλαβαίνεις, γιατί πολλές φορές εγώ δεν...
0: Και... είναι λάθος σου αυτό όμως.
1: Τέλος πάντων το...
0: Είναι λάθος.
1: Είναι λάθος.
0: Για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομα.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφυξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
3: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
4: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
5: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
4: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
5: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
4: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
5: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
4: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
2: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
6: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής? Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο Delis. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
7: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
8: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
7: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
8: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
7: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
8: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
9: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός Τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
10: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
11: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
12: Αντιπρόσωπος νομού βιωτίας για τις αντλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Soap. Λεωφόρος Αθηνών 66Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22611-1010. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής.
9: ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
7: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
9: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
9: Τηλέφωνο 22610-26574.
0: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
13: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
14: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
13: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
0: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
13: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
0: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
5: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
13: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
15: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σύντα.
5: Παναγιωτόπουλος, αλλού ΕΝΠΕΒΕΣΕ Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και ΠΕΒΕΣΕ, ρολά και σίτες.
7: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
5: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
7: Τηλέφωνο 22611 81380.
16: Daily Couscous.

0: ξεκίνημα τέταρτου ημιώρου. Ένα τελικό που είναι στην παρέα σου. Η Ελένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Ο Παναγιώτης σήμερα κάθεται ακριβώς. Α, μ' αρέσει πάρα πολύ το Παναγιώτη. Παναγιώτη, καλησπέρα. Πώς έλεγαν στην Αγγλία τον πήγαινε.
0: Πάνος.
1: Πάνος. Hi, Πάνος.
0: Ναι. Το Παναγιώτη δεν μπορούσα να το διαβάσω.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Παναγιώτη.
0: Και σου έλεγα Πάνος.
1: Ναι.
0: Κατευθείαν έτσι έλεγαν. Το Πάνος ήταν εύκολο.
1: Ελένη. Το άλλο δεν υπήρχε καμία πιθανότητα και το μετά ήταν Helen και το σχήμα με το Helen. Που θυμίζω Κωνσταντίνο και λένε Helen. Πάρα πολύ. Σου έχω πει φοβερό σκηνικό με αυτό.
0: Αυτό τον κάνει πάρα πολύ καλό ο Αναστασιάδης, να ξέρεις.
1: Περίμενε. Έχω χρόνο, θα σου πω μετά.
0: Λοιπόν, υποσυνείδητο, αυτή είναι και την καρπή.

0: Να μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ, μια και ακούσαμε προηγουμένως και την Κέντι Γκαρμπή, να πούμε περαστικά.
1: Περαστικά, γιατί, είδα και το story που το βίντεο που
0: έκανε. Είναι όντως σε μια. Και το ανακάλυψε και τυχαία από.
1: Για την ψήξη, λες τώρα, για το λυρικό φαρικόλα.
0: Για το θέμα στο λαιμό.
1: Εντάξει, περαστικά τη. Και εγώ πιστεύω ότι θέλει ένα μήνα για να επανέλθει.
0: Ίσως και λίγο παραπάνω χρειαστεί.
1: Θα δούμε.
0: Νομίζω και λίγο παραπάνω χρειαστεί.
1: Λοιπόν, αυτό που σου έλεγα πριν για το Helen, από το Κωνσταντίνο και Ελένη, για όποιον δεν το έχει δει, είναι.
0: Για ένα που αλληλογραφούσε στο εξωτερικό και ήταν να τη βρει.
1: Τέλος πάντων, έχει πεθάνει ο μπαμπάς μου και γίνεται μια συναυλία προς τιμή του στη Λιφάδα. Λοιπόν. Πολλοί κόσμοι εκεί από κάτω κλπ. Και μας φωνάζει τέλος πάντων ο νόνος αδερφής μου ο Τουρνάς να ανέβουμε πάνω για να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Mm. Και είμαστε από την αδερφή μου και από την αμηχανία μας. Γιατί δεν είχαν περάσει τους 40 μέρες από τότε που είχε γίνει
0: αυτό.
1: Ήταν τόσο κοντά, αλλά από την άλλη δεν μπορούσαμε να πούμε κιόλας να αρνηθούμε σε αυτό. Ξέρεις, ήταν πολύ περίεργο όλο αυτό. Οπότε ανεβαίνουμε πάνω και είμαστε με τη Μάρθα και ξέρεις, κάνουμε έτσι, ρε παιδί μου. Ξεκουνιόμαστε πάνω κάτω. Πώς ήταν αυτό στο Helen. Και με την κιθάρα με το αυτό. Και γυρίζει αδερφή μου και μου κάνει. Τώρα αυτό είναι κλαυσίγερο κανονικό, αλλά γυρίζει μου κάνει Helen. Και εκεί που μου κάνει το Παναγιώτη, όχι δεν μπορούσα να κρατηθώ, όχι κατουρίθηκα από το γέλιο. Γιατί ξέρεις, είναι αυτά που στις κηδείες και στενά αγορά πράγματα συμβαίνουν τα πιο αστεία πράγματα. Πρέπει να υπάρχει βίντεο που ξέρεις από κάτω κλαίνε όλοι και εμείς έχουμε πεθάνει στο γέλιο. Κι όμως, είναι η ιστορία ζωής αυτή, παιδιά. Τι να λέμε τώρα,
0: So must go on.
1: Ακριβώς.
0: Νίκος Απέριος, Ζάφλι Λόρενς, ίσως άλλο.

0: δρομάκια, αυτό είναι το σούσουρο και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε για σήμερα.
1: Αυτό έκανε για σήμερα.
0: Την άλλη εβδομάδα για μας τουλάχιστον. Έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και εσείς και εμείς που το περάσουμε μαγικά.
1: Να περάσετε μαγικά, παιδιά, ό,τι και αν κάνετε.
0: Όπως και να το κάνετε.
1: Ακριβώς.
0: Να το ευχαριστηθείτε.
1: Να το, αυτό.
0: Να
1: αυτό.
0: Το χαρείτε.
1: Αυτό.
0: Να το περάσετε όμορφα.
1: Αμέ.
0: Αμέ. Λοιπόν, εμείς Δευτέρα, ακριβώς την ώρα στην διακορυφαία συνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι μία.
2: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
3: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
4: Φράουλα, παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να κάνω μία παραγγελία. Μία κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
1: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
3: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
1: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
5: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
6: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
5: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
6: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
5: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ!
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ!
6: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
5: Πίτσα Ελντόνα.
7: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
5: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
7: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
5: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
8: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
9: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
8: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα, υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
9: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης, τέτοιο δώρο που σου έκανε.
8: Ναι, ο καλός μου.
10: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
8: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
11: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
12: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
13: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
14: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
15: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
16: Ωραίο, ε.
15: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
17: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
18: Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
19: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
20: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα,
0: ζεστασιά και θαλπορεί. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
16: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
20: Πάρτι.
21: Εκδήλωση.
20: Θεατρική παράσταση.
21: Live μουσική βραδιά.
20: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
21: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
22: Sonus Events.
21: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
20: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
21: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
20: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
21: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 562420.
21: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Σας καλωσορίζω, φίλες και φίλοι, στην πιο τέλεια ημέρα της εβδομάδας, την Παρασκευή, 26η μέρα του Ιουνίου. Εδώ είμαστε με τις πλανητικές επιρροές. Να το πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Είναι τόσο έχω νέα. Τελειώνει σιγά σιγά και αυτός ο μήνας, ο πρώτος του καλοκαιριού, και μας βρίσκει όλους με σχέδια, με όνειρα. Ακόμα και όταν δεν έχουμε κάπου κατασταλάξει, κάπου αποφασίσει, ακόμα και όταν τα πράγματα είναι λίγο ζόρικα, και κυρίως για όλους είναι ζόρικα, κυρίως τα οικονομικά. Νομίζω ότι άμα ρωτήσουμε κάθε ζώδιο ξεχωριστά για το πού θέλει να κάνει διακοπές και τι του αρέσει, ποιο θα είναι το τοπίο των ιδανικών διακοπών, κάθε ζώδιο θα μας απαντήσει κάτι ξεχωριστό. Για τις διακοπές λοιπόν σήμερα θα μιλήσουμε, τις πολυπόθητες διακοπές και τις πλανητικές επιρροές, και θα δούμε πώς αγαπούν τα ζώδια και το καθένα ξεχωριστά να κάνουν διακοπές τα καλοκαίρια. Σήμερα είναι μια ιδανική εκπομπή, έτσι, για να χαλαρώσουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Είναι το Σου Έχω Νέα της Παρασκευής. Πάμε στο πρώτο τραγούδι, στην πρώτη μουσική μας ανάσα, και επιστρέφω μετά για να δούμε ποιες είναι ιδανικές διακοπές για κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Μείνετε εδώ.

Ξεκινάω λοιπόν με 12 διαφορετικές εκδοχές για κάθε ζώδιο για να τα πούμε όλα. Καλύτερα μόνοι, ελεύθεροι και ωραίοι παρά βουτυγμένοι στην απελπισία του προγραμματισμού. Δεν ξέρω αν αυτή η φράση αντικατροπτρίζει κάποια ιδανική έτσι, συνθήκη για σας. Πάντως αν σε αυτό που είπα συμφωνήσατε, αυτό σημαίνει ότι είστε κρυός. Γιατί κρύοι είναι καλύτερα να είναι μόνοι τους και ελεύθεροι παρά να είναι μέσα σε μια απελπισία προγραμματισμού. Χωρίς ένταση, πρωτιές και περιπέτειες, όλα για αυτούς είναι βαρετά. Είναι τέλεια εποχή για τους καιρούς έτσι και αλλιώς το καλοκαίρι, γιατί και τους ενεργοποιεί ο ήλιος και τους γεμίζει με ζωντάνια και με διάθεση. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι και για αυτούς τα Σαββατοκύριακα που ξεκλέβουν το χρόνο είναι πάρα πολύ σημαντικά. Οι διακοπές είναι απαραίτητες για να κρυώ, να το ξέρετε. Τις χρησιμοποιούν και για να ξεκουραστούν, αλλά και για να αλλάξουν κυρίως παραστάσεις και να κερδίσουν νέες εμπειρίες. Θα έλεγα ιδανικά ότι τις καλύτερες αναμνήσεις από τις καλοκαιρινές διακοπές τις αποκομίζουν ταυτόχρονα, ενώ φέτος να πούμε ότι εξαιτίας και του Μουντιάλ κάνουν ακόμα καλύτερες συνθήκες για τους κρυούς οι διακοπές.

Και πάμε τώρα στους Σταύρους που αν ήθελα έτσι με μία φράση να βρω κάτι που τους, τους δίνει μία ουσία στη ζωή και τους δημιουργεί μία πολύ ωραία συνθήκη καλοκαιρινή, θα έλεγα ότι το ραχάτι, το καλό φαγητό, τα ρηχά νερά δεν πρέπει ποτέ να λείπουν από το μενού των διακοπών και αφήστε τους άλλους να τρέχουν. Νομίζω ότι οι Ταύροι σκέφτονται το καλοκαίρι και το υπολογίζουν πολύ πριν αρθεί. Από το Μάρτιο σχεδόν έχουν κάνει τα πλάνα τους. Να πούμε ότι δεν είναι από αυτούς που κάνουν πολύ δίαιτα και πολύ γυμναστική πριν να βγουν στις διακοπές. Δεν τους ενδιαφέρει. Αγαπούν πολύ τις παγωμένες μπύρες, αγαπούν πάρα πολύ τα φαγητά. Και βέβαια, αν συντρέχει λόγος, θα αποταμιεύουν και χρήματα για να κάνουν καλές διακοπές. Τους χρειάζονται οι καλές διακοπές. Και για τους Σταύρους οι καλές διακοπές σημαίνουν ποιότητα της ζωής. Παίρνουν καλές παρέες και πάντα μαζί τους περνάς πάρα πολύ ήρεμα και πάρα πολύ τεμπέλικα, θα έλεγα, στις διακοπές. Αν είστε από αυτούς που θέλουν πολλές δραστηριότητες, αφήστε ένα Ταύρο μακριά από τη ζωή σας, τουλάχιστον την περίοδο του καλοκαιριού.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610 26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
2: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
3: Πλυντήριο αυτοκινήτων
2: Αφιβόκλη
3: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
2: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
3: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση, με φροντίδα και μεράκι.
2: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
4: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
5: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
7: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
5: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
4: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
8: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά, τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
9: Καλά Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
8: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
9: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
8: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
9: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
8: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
9: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
10: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
12: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
11: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
11: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
11: Τηλέφωνο 22610 26574.
4: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
13: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
4: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
13: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
4: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
13: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
4: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
13: Τηλέφωνο 2261-300-770.
4: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
14: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
15: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
14: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
15: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
14: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
15: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
14: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
16: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
17: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
18: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
17: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
18: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
17: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
18: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261 10 2000.

πάμε τώρα να δούμε ποιες είναι οι ιδανικές διακοπές για ένα δίδυμο. Μικρή παραμονή σε ένα συγκεκριμένο μέρος και περιπλανόμενη και ευτυχισμένη σίγουρα καλύτερα. Θα έλεγα ότι για τους διδύμους ο όρος του τουρίστα είναι ο όρος των διακοπών τους. Οι δίδυμοι αγαπούν πάρα πολύ το καλοκαίρι, είναι η εποχή τους έτσι κι αλλιώς. Το προγραμματίζουν πάρα πολύ καιρό πριν και μάλιστα πάνε εκεί που θέλουν και φεύγουν μετά από 2-3 μέρες. Δηλαδή δεν τους αρέσει να μένουν σε ένα τόπο ιδανικά. Νομίζω ότι οι ιδανικές διακοπές για αυτούς χωρίζονται σε 2 διαφορετικά μέρη. Είτε με το τέρι τους, είτε χωριστές διακοπές. Μπορεί να μην σταθούν και πουθενά, να κάνουν 3.000 χιλιόμετρα, ξεκούραστοι και ανανεωμένοι, να έχουν στήσει και ξυστήσει μέσα μια σκηνή μέσα σε 2-3 μέρες και να πηγαίνουν σε διαφορετικά μέρη. Για ένα δίδυμο, οι ιδανικές διακοπές είναι οι διακοπές που δεν κάθεσαι πουθενά σε ένα μέρος. Δεν βάζουν ποπό κάτω, για να το πω έτσι απλά και λαϊκά.

Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι του Έχω Νέα, να δούμε ποιες είναι οι ιδανικές διακοπές για έναν καρκίνο. Οι καρκίνοι νομίζω ότι συνέστημα και αναμνήσεις κάνουν το χώρο ευτυχισμένο και το μέρος ελκυστικό. Υπάρχει πάντα, βεβαίως, και κάτι που να τους θυμίζει λίγο τις εποχές τις παλιές. Ιδανικά τις παιδικές τους αναμνήσεις μέσα από τις διακοπές. Και το λέω αυτό γιατί και αυτοί αγαπούν πάρα πολύ τον ήλιο και το καλοκαίρι. Νομίζω ότι τους αρέσει να κάνουν βόλτες πάρα πολλές στα Λούνα Πάρκ. Δηλαδή τους αρέσει στις διακοπές να επισκέπτονται μέρη που τους θυμίζουν τα παιδικά τους χρόνια και τις παιδικές τους αναμνήσεις. Γι' αυτό και η καλύτερη πιθανή εναλλακτική για έναν καρκίνο είναι να πάει στο μέρος που μεγάλωσε, αν αυτό είναι εφικτό για το καλοκαίρι, και να επισκέπτονται με πάρα πολύ χαρά αυτά τα μέρη που μεγάλωσαν σε κάθε πρώτη ευκαιρία. Και οι ιδανικές διακοπές για έναν καρκίνο δεν είναι τα κοσμοπολίτικα μέρη, είναι τα μέρη που έχουν ωραίες αναμνήσεις.

Αστεία-αστεία, φτάσαμε και στους λέοντες. Σήμερα λοιπόν έχουμε καταπιαστεί με ένα πράγμα πολύ επίκαιρο που έχει να κάνει με τις ιδανικές διακοπές για κάθε ζώδιο. Και να σας πω ότι ο λέοντας χρειάζεται υπηκόους, χειροκροτητές και προστατευόμενους. Το κοινό αδειμονεί για νέες παραστάσεις σε ράμπες και μπάρες. Αυτό σημαίνει ότι οι λέοντες, ως γνωστόν, λατρεύουν τη θάλασσα, τον ήλιο, το καλοκαίρι, τα θαλασσινά, τις γαρίδες, τα ταχύπλοα, τα πεντάστερα ξενοδοχεία. Καλοκαίρι για αυτούς σημαίνει καλή και χαλαρή διάθεση. Δουλεύουν έτσι κι αλλιώς με το ζόρι. Νομίζω ότι τους αρέσουν πάρα πολύ τα κοσμοπολίτικα μέρη για τις διακοπές. Και βέβαια οι ξαπλώστρες πρέπει να είναι ακριβές, πρέπει να υπάρχει παντού έτσι άνεση. Οπότε ανοίγουν το πορτοφόλι και ξοδεύουν αλόγιστα.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 2.
1: Ωχ, μου την έσπασε.
0: Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
1: Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
0: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
1: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
0: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
1: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
2: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φι και ένα αλφα. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
3: Με τους λέβητες αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού Βιωτίας είναι το Varela Shop. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
4: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
5: Ιδανικό μέρος για να πιείτε τον καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ήπια σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Διαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
4: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις. Ιδανική για ζεστά και κρύα ροφήματα.
5: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
4: Με την υπογραφή της εταιρείας House Brand.
5: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
4: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
6: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
7: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
6: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
7: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
6: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
7: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
8: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός Τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
9: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
10: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
11: Παναγιωτόπουλος, αλλού εν PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
12: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
11: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
12: Τηλέφωνο 22611 81 380.
13: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
14: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
15: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
14: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
13: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
14: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
13: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
16: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
14: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
17: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
18: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
17: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
18: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
17: Ναι, ο καλός μου.
19: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
20: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
21: Πάρτι.
22: Εκδήλωση.
21: Θεατρική παράσταση.
22: Live μουσική βραδιά.
21: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
22: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
23: Sonus Events.
22: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
21: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
22: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
21: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
22: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 56 24 20.
22: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
24: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
25: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
24: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
25: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.

Και πάμε τώρα στο αντίθετο του Λέοντα. Πάμε δηλαδή στους Παρθένους, φίλες και φίλοι του Σουέχο Νέα της Παρασκευής. Ησυχία, φυσική ζωή, οργάνωση, τάξη, όλα αυτά είναι ένας παράδεισος για το καλοκαίρι για τους Παρθένους και αλίμονος σε αυτούς που δεν σέβονται τις επιλογές τους. Λοιπόν, μήνες ψάχνουν στο ίντερνετ για να βρουν συμφέρουσες προτάσεις διακοπών. Για τους Παρθένους, διακοπές σημαίνει αλλαγή καθημερινότητας, αλλά και αυτό θα γίνει οργανωμένα και με τάξη. Δεν θα αφήσουν τίποτα που να μην το εξετάσουν. Από τα πράγματα που θα πάρουν μαζί τους, ένα φαρμακείο οπωσδήποτε, για τα εγκάβματα, για τα μικρόβια, πρέπει να είναι πάρα πολύ καθαρά εκεί που θα πάνε. Σίγουρα θα πάρουν μαζί τους στο πρώτο σούπερ μάρκετ καθαριστικά, χλωρίνες κλπ. Και βεβαίως θα μαγειρέψουν και στο δωμάτιο στον καζάκι, προσφέροντας βεβαίως και φαγητό παραδοσιακό, αχνηστό, γιατί διακοπές για αυτούς σημαίνει πάνω απ' όλα οργάνωση.

Πάμε σε εμάς τώρα στους ζυγούς, όπου θα έλεγα ότι κόσμος να είναι και όπου να είναι. Ευτυχώς και τα ερημικά μέρη τείνουν να εκλείψουν, οπότε θα γίνει αυτό που θέλουν αυτοί. Νομίζω ότι απολαμβάνουν οι ζυγοί το καλοκαίρι τη θάλασσα και τον ήλιο, και βέβαια για αυτούς σημαίνει όλο αυτό μαζί με τις διακοπές, σημαίνει αλλαγή καρδαρόμπας, σημαίνει νέα αρώματα, σημαίνει νέες κουπ. Δηλαδή καλοποιούνται πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι για να κάνουν καλοκαιρινές διακοπές. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι απολαμβάνουν ιδιαίτερα το μαζί, οπότε αν είστε τέρι με ένα ζυγό θα περάσετε καλά στις διακοπές, μαζί στο πρωινό, μαζί στη θάλασσα, μαζί στην αποκάλυψη νέων δρόμων. Γενικώς τους αρέσει παντού το μαζί.

πάμε στους Σκορπιούς, όπου για τους Σκορπιούς μόνοι με τις αγάπες ή μόνοι μέσα στο πλήθος, αυτή είναι η ουσία των διακοπών. Καταδύσεις, νυχτερινές εξορμήσεις, ό,τι συμπληρώνει τα κενά του χειμώνα. Θα λέγω ότι αν θέλετε να καθρεφτήσουμε τις καλοκαιρινές διακοπές ενός Σκορπιού, θα πρέπει να πούμε ότι αν κατορθώσουν να ξεπεράσουν τις φοβίες τους για εξωφρενικά σενάρια που μπορεί να τους συμβούν κατά τη διάρκεια των διακοπών, γιατί τα έχουν και αυτά. Στην πραγματικότητα επιβιώνουν σε κάθε δύσκολη στιγμή οι Σκορπιοί και βέβαια για αυτούς διακοπές χωρίς ερωτισμό είναι φαγητό χωρίς αλάτι. Νομίζω ότι επιλέγουν και το εξωτερικό πολύ συχνά για να κάνουν διακοπές και αν την χάνουν αδέσμευτοι το καλοκαίρι, είναι κυνηγοί και οι άντρες και οι γυναίκες. Δεν πρόκειται να μείνουν μόνοι με τίποτα κατά την περίοδο. Και όταν λέω μόνοι, δεν εννοώ συντροφικότητα, εννοώ σεξ, γιατί χωρίς σεξ διακοπές είναι άνοστες για ένα Σκορπιό.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delice. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
2: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
3: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
4: Φράουλα, παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
5: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
6: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
5: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
6: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
7: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
8: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
7: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
8: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
7: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
8: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
7: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
9: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
6: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
10: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
6: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
10: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
9: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
10: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
9: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
10: Τηλέφωνο 2261-300-770.
9: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
9: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
11: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
9: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
11: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
9: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
11: Τηλέφωνο 22610 26574.
12: Toyota Δρομέας. επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
13: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
12: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
14: Καλησπέρα τσαχαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
15: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
12: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 87 660.

πάμε τώρα στους τοξότες, περιπέτεια, πολυκοσμία, καλοπέραση, το τρίπτυχο της νίκης, πολυεθνική σαλάτα και όποιος προλάβει τρώει. Δηλαδή, αγαπούν το καλοκαίρι περισσότερο αν οι μέρες της άδειάς τους είναι αρκετές, διότι γυρνάνε στα σβούρα, μετατρέποντας γενικώς τον κόσμο σε κάτι πάρα πολύ κουραστικό, ακόμα και την περίοδο των διακοπών. Τους αρέσουν οι καταβύσεις, τους αρέσουν οι αναρριχείς, τους αρέσουν τα σπορ. Το καλοκαίρι επιδίδονται με τα μανία σε όλα αυτά και όλα είναι απαραίτητα γιατί δεν κάθονται στιγμή στην ησυχία τους. Ένας τοξότης είναι απόλυτα συνυφασμένος με την περιπέτεια κατά τη διάρκεια των διακοπών, οπότε αν είστε του ραχατιού και των ήσυχων διακοπών, να ξέρετε ότι δεν θα περάσετε καλά.

Και φτάσαμε στους εγώκερους, βουνά Λαγκάδια και βέβαια πάντα σύνδεση με το γραφείο. Αυτό σημαίνει ότι όπου και να πάει ένας εγώκερος που το έχει προγραμματίσει πάρα πολύ καλά αυτό καταρχήν, δεν πρόκειται να μείνει σε ησυχία. Θα ανοίξει τα mail του, θα δει τι γίνεται στο γραφείο, ακόμα και αν έχει άδεια, θα πάρει τηλέφωνο, θα μάθει πώς πάνε τα πράγματα εκεί, νόμος και τάξη. Για έναν εγώκερο είναι οι διακοπές, οπότε νομίζω ότι ακόμα και αν βρεθείτε με έναν εγώκερο κατά την περίοδο των διακοπών, δεν πρόκειται να χαλαρώσετε απόλυτα, διότι είναι συνδεδεμένος με τη δουλειά του ακόμα και τη διάρκεια των διακοπών.

0: Όπως για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια ομικρον έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
1: Έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Καδινάκης για μία ωρίτσα ακόμα θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5. Όμως οι επιτυχίες, καλά, δεν τελειώσανε και δεν τελειώνουν ποτέ οι επιτυχίες στο ρυθμό 949. Όμως δεν τελειώσαν ούτε και οι εκπλήξεις. Γιατί σε λίγο θα παίξουμε για Νίκο Οικονομόπουλο, βεβαίως. Για τη συναυλιάρα που έχει και θα την κάνουμε δώρο. Όχι τη συναυλία, θα σου κάνουμε δώρο δύο διπλές προσκλήσεις. Τι έχεις να κάνεις εσύ με το που ακούσεις να παίζει σε λίγο Νίκο Οικονομόπουλο σε 3-4-5 τραγούδια, θα πάρεις τηλέφωνο στο 210-6835-722 να βγεις στον αέρα και να συμπληρώσεις το στίχο που θα σου πω εγώ. Λοιπόν, είπαμε, με το που ακούσεις Οικονομόπουλο, παίρνεις τηλέφωνο.

0: στο Ρυθμός Classics. Ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Εδώ έτσι ξαφνικά προέκυψε, γιατί δεν προέκυψε ένα άλλο τραγούδι που έγινε μια παρεξήγηση με κάποιον άλλον, και επειδή ένιωσα πάρα πολύ ταπεινωμένος και πολύ στεναχωρημένος αυτό που συνέβη, ήρθε ο Αντώνης και μου λέει: «Σε βλέπω στεναχωρημένο. Έλα σου παίξω ένα τραγούδι». Και παίζει, παίρνει την κιθάρα και αρχίζει και σφυρίζει. Και σφυρίζει έτσι ξαφνικά. Και λέω: «Δεν πω, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι». Λέω: «Θα το χαίρεσαι». Μου λέει: «Για σένα το γράψα». Και πέφτω κάτι.
0: Αντώνης Ρέμος στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: αυτό που ξέρεις. Δηλαδή, βγες στον αέρα και τραγούδα μου Νίκο Οικονομόπουλο για να κερδίσεις διπλή πρόσκληση για τη συναυλιάρα του. Θα σου πω αμέσως τώρα πότε είναι. Πότε, ένα λεπτό δώσε μου, μισό λεπτό, γιατί έχω χαθεί, παιδιά. Ένας άνθρωπος είμαι κι εγώ, ένας άνθρωπος είμαι. Αλλά βεβαίως, 3η 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο, με λίγα λόγια, γιορτάζει 20 χρόνια και θες να είσαι εκεί, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Έχω κορίτσι στη γραμμή, το οποίο είναι έτοιμο να μου τραγουδήσει. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Are you ready?
1: Yes.
0: Πώς σε λένε αρχικά, πες μου.
1: Είμαι η Βιβί Γιάννη μου.
0: Α, μ' αρέσει το Βιβί. Μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το τραγούδι που άκουσες θα πρέπει να μου συμπληρώσεις το στίχο.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, σου δίνω εγώ και συμπληρώνεις, ωραία.
1: Ναι.
0: Κάνε αυτό που ξέρεις.
1: Αυτό που κάνεις πάντα, μπες μέσα στη ζωή μου και όπου θέλεις πατά, κάνε αυτό που ξέρεις. Μα κοίτα η τούτη τη φορά, σημάδεψε σωστά.
0: Μπράβο ρε φίλη! Ναι, ναι, ναι και ξανά ναι! Είσαι πανετοιμή να περάσεις εξαιρετικά στη συναυλία. Περίμενε, περίμενε. Φωτογράφησα και το τηλέφωνό σου, θα σου στείλουν μήνυμα για τις προσκλήσεις και να γλεντικοποιήσεις όπως πρέπει.
1: Αμέ.
0: Πολλά πολλά φιλάκια.
1: Φιλάκια, γεια.
0: Γεια σου. Και πριν περάσω εγώ τώρα σε Μιχάλη Χατζηγιάννη και φωτιά στη νύχτα, να ενημερώσω για ακόμα μια φορά για το Artec The Road Show της Cosmote Telecom που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις και απολαμβάνει τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές και συναρπαστικές AI εμπειρίες. Και τώρα, βάλε φωτιά στη νύχτα, Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
3: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
4: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
5: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
6: Οχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
7: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
8: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
7: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
8: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
9: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
10: Πλυντήριο αυτοκινήτων
9: Αφιβόκλη.
10: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
9: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
10: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
9: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
11: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
12: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
13: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
14: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
13: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
15: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
11: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
16: Friendly Cafe, η καθημερινή σου επιλογή.
17: Καφές, ο καλύτερος, από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
16: Χειροποίητα σάντουιτς, φολιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις, φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
17: Πήρες και ποτά, η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
16: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
17: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261 10 2000.
18: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
19: Ωραίο, ε.
18: Χάλασε το δικό μου.
19: Και...
18: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
19: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
20: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
21: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261 0 29 256. Κινητό 6932 21 68 68.
22: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
0: Αντιπρόσωπος νομού Βιωτίας για τις αντλίες θερμότητας και τους λέβητες της Βάιλαντ είναι το Βαρελά Σοπ. Λεωφόρος Αθηνών 66 Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 611 1010. Με Βάιλαντ και Βαρελά κερδίζεις διπλά.
1: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 89 377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.

0: Έλα λίγο, Νίκος Απέργης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και παιδιά, θα ήθελα πραγματικά σας τους δώσω σαν χάρη σε αυτά τα τόσα χρόνια που κάνουμε παρέα εδώ στα ραδιόφωνα. Αν με αγαπάτε έστω και λίγο, ξεματιάστε με. Δεν καταλαβαίνετε τι δυνάμε έχουν βρει. Ξεματιάστε, γιατί αν δεν ξεματιάσετε, Δευτέρα δεν θα έχετε Γιάννη Κατινάκη. Θα έχετε ή το ολόγραμμά μου ή το πνεύμα μου. Θα με καλείτε με κάποια μικρή τελετή με ποτήρι και τραπέζι. Ή θα με βλέπετε στις ειδήσεις γιατί θα έχω κάνει κάποιο φόνο. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ξεματιάστε. Όποιος ξεματιάζει κερδίζει δώρο. Την αγάπη μου, αυτό έχω να προσφέρω μέχρι στιγμής. Και αν με ξεματιάσεις, μπορείς να έρθεις Σάββατο 4 Ιουλίου στο Κάτι Παίζει Powered by Day, να σε πάρω αγκαλιά, να σου πω ευχαριστώ 7 με 9 το βράδυ και να σου δείξω και τι εκπληξάρα σου έχουμε ετοιμάσει. Περιμένω μηνύματα στο Viber μας 6937 949 949, να μου πείτε τι μου συμβαίνει, πόσο μάτι είχα, περνάω σε break και επιστρέφω με νεότερα.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχία.
3: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο Κάτι Παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο Ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέα Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
4: Α4 τα περιπολικό έχει.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
7: Green.
6: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
8: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να ξαναυπολογίσω. Ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
9: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
12: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
16: Αρχίζει.
17: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα ποπκόρν.
16: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
17: Πού δηλαδή?
16: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό. Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
20: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
1: Θα έρθει από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξε το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου εδώ στις επάλξεις για λίγο ακόμα μέχρι και τις 5 για να περάσουμε εξαιρετικά όσο μας έχει μείνει και μετά Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλι και θα γλεντικοποιήσουμε και θα βγούμε και θα φλερτάρουμε και θα πιούμε και μόνοι σπίτι μπακούρια θα γυρίσουμε και αυτό είναι το γαϊτανάκι που λέγεται ζωή. Μέχρι να φύγω ωστόσο, στείλουμε ένα μηνυματάκι στο Viber μας για να δω με ξεματιάσετε που είπα πριν ή με γράψετε στα παλαιά των υποδημάτων σας. Μόνο η Αγγελική με ξεμάτιασε και μου λέει ότι έχω πάρα πολύ μάτι. Αγγελική, σε ευχαριστώ. Αχ, δεν κάνω, λέμε ευχαριστώ. Σου στέλνω πάρα πολύ αγάπη και εκτιμώ και ρίξα λέω ένα για το καλό. Και εγώ περνάω κατευθείαν σε Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου.

0: Ήρθα εγώ τελικά για να τελειώνουμε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης. Κάναμε παρέα για τρεις ωρίτσες και τα περάσαμε εξαιρετικά. Πριν σε αφήσω όμως στα αλάνια μας τα αγαπημένα, θέλω να σε ενημερώσω για κάτι πάρα πολύ ωραίο, γιατί έρχεται το Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Τρίτη 21 Ιουλίου μας ενώνει ο Ντένα στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με Νίκο Ζοϊδάκη, Γογό Τσαμπά και Στέλλα Κονιτοπούλου. Αχ, δεν είμαι καλά. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
2: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
3: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
4: Πλυντήριο αυτοκινήτων
3: Αφιβόκλη.
4: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
3: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
4: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
3: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
5: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
6: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
5: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
6: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
7: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
8: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
7: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
8: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
7: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
8: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-331.
9: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
10: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
9: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
10: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
9: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
10: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
9: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
10: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
12: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
11: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
11: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
11: Τηλέφωνο 22610-26574.
13: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
14: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
15: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
14: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
15: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
14: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
15: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
14: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
16: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
17: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
18: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
17: Ω, σώθηκες.
18: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
17: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
19: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
20: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
21: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
22: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
23: Πάρτι.
11: Εκδήλωση.
23: Θεατρική παράσταση.
11: Live μουσική βραδιά.
23: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
11: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
24: Sonus Events.
11: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
23: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
11: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
23: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
11: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 562420.
11: Εκδηλώσεις που αφήνουν.

0: τηλέφωνο 22611-81380.
1: Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη στη δική σας παρέα. Και σήμερα δεν είμαστε στο στούντιο, είμαστε από το αγαπημένο μόλι στο Μαρούσι.
2: Έλατε μαζί μας λοιπόν να γιορτάσουμε τα εγγένεια του νέου καταστήματος Marks & Spencer στο επίπεδο 1 του εμπορικού κέντρου, όπου σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί. Έχουμε στήσει εδώ πέρα καραούλι και θα είμαστε έως και τις 9 το βράδυ με live εκπομπές με μουσική, παιχνίδια, δώρα και πάρα πολλές εκπλήξεις.
1: Μεταφερθήκαμε, παιδιά, από το δεύτερο όροφο στον πρώτο. Ο χώρος είναι συγκλονιστικά υπέροχος, έχει 1300 τετραγωνικά μέτρα προϊόντα για τον άντρα, για τη γυναίκα, για το παιδί.
2: Για όλα τα γούστα.
1: Για το σπίτι.
2: Πάντων.
1: Έχει food market πίσω. Επίσης, αγαπημένη προσφορά, 25% θα πάρετε τα προϊόντα του καλοκαιριού σας με δύο προϊόντα και πάνω. Τι δεν θέλετε να ψωνίσετε τώρα, τα μαγιό σας, τα καπτάνια σας, τα πετσέτες σας.
2: Έχουμε ακόμη χρόνο, μέχρι και 28 Ιουνίου. Προλαβαίνετε, μέχρι Δευτέρα, παιδιά.
1: Ελάτε να γνωριστούμε, ελάτε να μπερδευτούμε μέσα στην τεράστια ποικιλία στα χρώματα.
2: Ελάτε να ψωνίσετε, τώρα που ακούσετε και την προσφορά.
1: Φυσικά. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε με πάρα πολύ μουσική, με πάρα πολύ ρυθμό, να σας κρατήσουμε συντροφιά εμείς ζωντανά μέχρι και τις 8.
2: Τέλεια.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 2949.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: Ευρωπαϊκό Μεθύσι, λοιπόν, στα Βέντο και Ευαγγελία, στο ρυθμό 949 από Ακούς Μόνο Επιτυχίες. Και σήμερα δεν είμαστε στο στούντιο. Ήρθαμε να πάρουμε τον αέρα μας. Και τι αέρας είναι αυτό!
1: Εγγενείων, παιδιά, γιατί τα Marks & Spencer στο Mall Athens έχουν εγγένεια στον πρώτο όροφο και σας περιμένουν όλους και όλες με προσφορά. Όχι έτσι, ξεροσφύρι. 25% έκπτωση σε ό,τι τραβάει ο ρεξί σας. Να έρθετε εδώ πέρα να δείτε, γιατί έχει τα πάντα. Από ρούχα έχει για μεγάλους, μικρούς, παιδιά, ό,τι
0: γυναίκες, άντρες, παπούτσια θες έχει, τσάντες θες έχει, γυαλιά θέλεις, φορέματα, φούστες. Πώς σου φαίνεται αυτό που φοράω, θέλω
1: ό,τι
0: να μου
1: καλύτερο
0: πεις.
1: Και το Όσκαρ πάει στην, μιλάμε, άλλη Άννα σήμερα,
0: δηλαδή,
1: άλλη
0: Άννα. Παιδιά, ειλικρινά μπήκαμε με τον Αλέξη Μαρκάζο στα Marks & Spencer, πήγαμε από διαφορετικές πλευρές και βγήκαμε με ίδιο σύνολο, ούτε κανονισμένο το έχουμε φτιάξει.
1: Συνεννοημένοι δεν το καταφέρναμε ποτέ.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δύο φορές μας έχει συμβεί και τις δύο δεν είχαμε συνεννοηθεί.
0: Λοιπόν, θέλω να γυρίσουμε το μαγαζί, όση ώρα εσείς απολαμβάνετε τις υπέροχες επιτυχίες που παίζουν στο ρυθμό, θα κάνουμε μια
1: έρευνα αγοράς
0: στα 1300 τετραγωνικά, δηλαδή είναι, το μάτι φεύγει και ξεφεύγει.
1: Άρα κάνετε μια γυμναστήριο σήμερα, κάνετε και το αεροβιό μου, μια χαρά.
0: Για να δούμε τα χρώματα του καλοκαιριού, τι προτείνουν στο κατάστημα, τι ψωνίζει ο κόσμος και αυτό όλο το κάνουμε με την παρέα τη δικιά μας και
1: εννοείται,
0: με επιτυχίες φυσικά.
1: Και με εκτός φυσικά.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
1: Τούρτα και μετά απόλαυση.
3: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
4: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
5: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
6: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
7: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
8: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
7: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
8: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
7: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ.
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ.
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ.
8: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
7: Πίτσα Ελντόνα.
8: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
7: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
8: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
7: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
9: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
10: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
11: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
10: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
11: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
10: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
11: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
10: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
11: Τηλέφωνο 2261-300-770.
12: Καλησπέρα τσαχαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
13: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
14: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
15: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 2261-026384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
16: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
17: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
18: Φράουλα, παρακαλώ.
16: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
19: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
20: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
19: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
21: Τραγούδι Αντώνης Ρέμος στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
22: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
23: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
24: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
25: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέζα έντομο αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
26: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
27: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
28: Honda Center.
29: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
30: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
31: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
32: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
33: Στο
0: Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
2: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
3: Δίψα για.
2: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμέντ. Είναι η απάντηση.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Φίλες και φίλοι.
9: Μα είμαστε δύο.
8: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
10: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
28: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
33: Coach.
28: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
33: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
28: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
34: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
35: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ρε καλώ τα ταλάνια, καλώ ήρθατε. Εσεί που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακού μόνο επιτυχίε 43 λεπτάκια μετά τι 5, Παρασκευή 26 του Ιούνιου και ήρθαμε να πάρουμε τον αέρα μα.
1: Για το καλύτερο κλείσιμο τη εβδομάδα, τα εγγένεια του Μάρξη Πέτσε στο Mall Athens. Τον πρώτο όροφο, παιδιά, ελάτε γιατί έχει ό,τι μα ό,τι τραβάει η όρεξή σα από φαΐ μέχρι και ρούχα για μικρού, μεγάλου και για να ηρεμήσουν και τα παιδάκια σα να μην σα πρίξουν για το Σαββατοκυριακό που έρχεται.
0: 1300 τετραγωνικά, παρακαλώ. Θα βρείτε και του πουλιού το γάλα κυριολεκτικά. Θέλει παντοφλέ, θέλει παπούτσια, θέλει καφτάνια, θέλει ωραία αυτά τα καλοκαιρινά σου τώρα. Έχει και έκπτωση 25% αγοράζοντα δύο προϊόντα και πάνω.
1: Μέχρι και 28 Ιουνίου, παιδιά, που δεν προλαβαίνετε, ελάτε πριν εξαντληθούν.
0: Ελάτε να γνωριστούμε, ελάτε να δείτε τι καινούργιε συλλογέ, τα χρώματα του καλοκαιριού και όχι μόνο.
1: Αλλά και του χειμώνα. Και φυσικά εμεί θα είμαστε εδώ πέρα μέχρι και τι 8.
0: Συνεχίζουμε με επιτυχίε.

0: αγαπάς. Λοιπόν, και Δέσποινα Βανδύ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Και εδώ είμαστε στα Marks & Spencer με τα δικά σας αλάνια και έχουμε δει και κόσμο. Τι κάνετε?
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Ψωνίζουμε.
2: Ναι.
1: Τι ψωνίζουμε?
2: Μαγιό.
1: Α, έλα. Κάτι. Εσείς, παιδιά.
0: Από ό,τι βλέπω, κάτι κερδίσατε εσείς.
3: Εδώ απλά είμαστε παρέα.
0: Παρέα. Να σου πω, πήγατε, πήρατε μέρος στη Δαγκάνα.
2: Ναι.
0: Και τι κερδίσατε?
2: 5 ευρώ κουπόνι για αγορές πάνω από τον Σαλενικό.
1: Ρέφανες για τα καλά, μπράβο.
0: Επίσης, θέλω να σας πω ότι αν ψωνίσετε 2 καλοκαιρινά προϊόντα και πάνω, έχετε έξτρα έκπτωση 25%. Σήμερα έχουμε εγγένεια εδώ. 21 ολόκληρα χρόνια, παιδιά, είναι τα Marks & Spencer, το ξέρατε?
2: Όχι, δεν το ξέραμε.
0: Τι είδες, γι' αυτό έρχεσαι από κοντά για να το μάθεις, για να τα δεις. Ποια είναι τα αγαπημένα σου χρώματα εσένα?
3: Μπλε, CL.
0: Και έχει τεράστια ποικιλία με μπλε και CL. Μπορείς να ρίξεις μια ματιά. 1300 τετραγωνικά είναι το κατάστημα.
1: Και όχι, δεν είμαστε πολιτές, είμαστε από το ραδιόφωνο.
2: Το κατάλαβα.
1: Α, σε περίπτωση που καταμβολίες. Που τα ακουστικά δεν σας πείσαν για το μικρόφωνο.
0: Καλά ψώνια, παιδιά. Να περάσετε όμορφα, γιατί είναι εμπειρία αυτό που ζείτε σήμερα. Ζωής. Είναι εμπειρία.
1: Λοιπόν, καλά ψώνια.
0: Εμείς θα πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε, γιατί θα έχουμε άλλες 2 ολόκληρες ώρες εδώ να συνομιλήσουμε μαζί σας, να ξεναγηθούμε στους νέους αυτούς χώρους.
1: Ούτε το 1/5 δεν έχουμε δει ακόμα.
0: Τίποτα.
4: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day, με τον Γιώργο Κακοσέο.
5: Και ίσα νότερα, λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
4: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζάμπρας.
5: Ούτε χτρίο μας, ούτε και φύ.
4: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
7: Ολυμπιακός και Γιώργος Μπαρτζόκας συνεχίζουν μαζί. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Έλληνα τεχνικό έως το 2029. Στο Μουντιάλ, θύμα έκπληξης έπεσε η Γερμανία, η οποία παρότι προηγήθηκε απέναντι στο Εκουαδόρ, τελικά ιτήθηκε με 2-1, αποτέλεσμα που χάρισε στην ομάδα από τον Ισημερινό την πρόκριση στους 32. Η ακτή Ελεφαντοστού επικράτησε με 2-0 του Κουρασάο και προκρίθηκε ως δεύτερη από τον όμιλο της πρώτης Γερμανίας. Ισόπαλη με σκορ 1-1 η αναμέτρηση Ιαπωνία-Σουηδία, η Ολλανδία επικράτησε με 3-1 της Τινησίας, Παραγουάη και Αυστραλία έμειναν στο 0, ενώ η αποκλεισμένη Τουρκία υποχρέωσε τις ΗΠΑ στην πρώτη του ΣΥΤΑ. Τα τρία πρώτα ζευγάρια στη φάση των 32 του Μουντιάλ είναι Βραζιλία, Ιαπωνία, Ολλανδία, Μαρόκο και Νότια Αφρική, Καναδάς.
6: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
9: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr στον
6: Η ώρα στον ελληνικό είναι 6.
12: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
13: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
12: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
13: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
12: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
13: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
12: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
14: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
15: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
16: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
15: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
17: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
12: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
18: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
12: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
19: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
12: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
18: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
12: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
18: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
20: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
12: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
21: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φ και ένα αλφα. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
22: Με τους λέβητες αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό. Με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού βιωτίας είναι το Varela Shop. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
12: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
23: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
24: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
23: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
24: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
23: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
24: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
23: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
25: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
12: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
26: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
12: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
26: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
12: Ναι, ο καλός μου.
27: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
12: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
28: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
29: Ωραίο, ε.
28: Χάλασε το δικό μου.
29: Και
0: Πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
1: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
2: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
3: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο Delis. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
4: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
5: Πλυντήριο αυτοκινήτων
4: Αφιβόκλη.
5: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
4: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
5: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
4: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.

0: Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Be Viral Radio Show.
2: Όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το χθες.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλειμή στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους και φυσικά αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου να σας πω το ότι έχουμε δύο ρίτσες μαζί. Αθήνα Κλειμή στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

το content από τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Πάρα πολλά παιδιά και όσα αντικρίσαμε τη βραδιά της Τετάρτης, με πάρα πολλά βιντεάκια να γίνονται viral στα social media. Ο Απόν εννοείται στο προσκήνιο, μιας και μάθαμε ότι θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας. Και φυσικά για τις δύο του βραβεύσεις. Η Ελένη Φουρέιρα επίσης και με τις βραβεύσεις της, αλλά και με τον Jackie O. Και φυσικά πολλά ντουέτα και πολλοί καλλιτέχνες. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποκαλύψω ποιος είναι ο Jack Sparrow για αυτές τις μέρες. Μπράβο.

Η Κατερίνα Λιόλιου δεν σταματάει έτσι να τσιγκλάει, θέλει κανένα στους φανς, να σχολιάζεται και με καλή και με κακή κριτική. Εμείς την καλή κρατάμε γιατί πολύ μας αρέσει η Κατερίνα. Τζακ Σπάρο την είπαν ορισμένη στο X αυτές τις μέρες μέσα από την εμφάνισή της στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ και εκείνη έσπευσε να το κάνει έτσι λίγο χιουμοριστικό και να βάλει ένα πολύ αστείο story. Αυτά τα κομπλεξάριστα θέλουμε, τα ωραία. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά, κλείνει την παρέα σας και είστε στο B-Viral.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
3: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
4: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
5: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
4: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
5: Θα μας βρείτε Λιβαδιά, Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 30 1371.
6: Ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
7: Παναγιωτόπουλος, αλλού PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
8: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
7: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
8: Τηλέφωνο 22611-81380.
9: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
10: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
9: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
10: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
8: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
10: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
8: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
10: Τηλέφωνο 2261-300-770.
9: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
11: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
9: Ω, σώθηκες.
11: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
9: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
12: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
13: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
12: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
14: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
15: Friendly Cafe. Η καθημερινή σου επιλογή.
16: Καφές, ο καλύτερος. Από τις 6 το πρωί και πάντα σερβίρεται με χαμόγελο.
15: Χειροποίητα σάντουιτς, φωλιάτες και σνακς. Υπέροχες γεύσεις φτιαγμένες σε φούρνο με τα καλύτερα υλικά.
16: Πήρες και ποτά. Η ιδανική επιλογή για όλη την παρέα.
15: Friendly Cafe. Ένας μεγάλος και άνετος χώρος για πάρτι γενεθλίων και κάθε είδους εκδηλώσεις με την πιο friendly εξυπηρέτηση και τιμές και με πάρκινγκ που χωράει όλους τους καλεσμένους σας.
16: Friendly Cafe. Κρεμάδης Απόστολος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Λιβαδιά Στελφών. Τηλέφωνο 2261-10-2000.
17: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
9: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
18: Φράουλα, παρακαλώ.
17: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
0: Φράουλα. Οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
19: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
0: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
2: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
20: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
2: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
20: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
20: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
2: Τηλέφωνο 22610-26574.
21: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνες, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
22: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, boom! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
23: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορεί. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
24: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τι θα κάνετε σώδη, πού θα βρίσκεστε και ποιο νησί θα επιλέξετε. Γιατί είμαι σίγουρη θα επιλέξετε νησί. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά θα πω σε αυτό το σημείο ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Μπορείτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show και φυσικά εδώ πέρα είμαι για να κάνω παραγγελιές. Περιμένω ποιο τραγούδι θέλω να ακούσετε και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Θα να κλείνω στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες. Η Ντάρα με τον Μπαγκαράγκα, κυρίες και κύριοι, και λόγω Mad Video Music Awards και λόγω των συνεντεύξεων που έκανε, του press conference που είχε έτσι δημιουργήσει. Οπότε είχε σαν αποτέλεσμα να κάνει πάρα πολύ αναπαραγωγή. Το κορίτσι μας είναι πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα. Αυτό θα πω και τίποτα άλλο. Θα να κλείνω στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. We'll be right back.

0: Γιανακόπουλος Γιάννης.
1: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
2: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
3: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
4: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
5: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
4: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
5: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
4: Ναι, ο καλός μου.
6: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
7: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
8: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
9: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
10: Φράουλα, παρακαλώ.
8: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
11: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
12: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
11: Φράουλα, 2261-0-23-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
13: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στο βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 2261-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
14: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
15: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
14: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
15: Θα μας βρείτε Λιβαδιά, Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2261 301371.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

τι ταινιάρα έχω να προτείνω για σήμερα. Φοβερή αστυνομική περιπέτεια, τη βρίσκεται στο Netflix και έχει τίτλο The Guilty, ο ένοχος. Μια ολόκληρη ταινία εξελίσσεται μέσα σε ένα κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Ένας αστυνομικός δέχεται ένα τηλεφώνημα από μια γυναίκα που φαίνεται να έχει απαχθεί. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινά ένας αγώνας δρόμου με τον χρόνο, όπου κάθε λέξη μπορεί να σημαίνει ζωή ή θάνατο. Ένα καθυλωτικό θρίλερ που αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται εκρήξεις και καταδιώξεις για να χτυπήσει η καρδιά σου δυνατά.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής ολοκληρώθηκε. Πολλά πολλά φιλιά, όλη μου την αγάπη για τα υπέροχα μηνύματά σας και σήμερα στην εκπομπή. Να περάσετε μαγικά το Σαββατοκύριακο που έρχεται και μην ξεχνάτε ότι από Δευτέρα τα λέμε κανονικά, μην το πω και τραγουδιστά. Από Δευτέρα θα πάψω να καπνίζω και τα λοιπά και τα λοιπά. Νομίζω θα καθιερώσω αυτό το τραγούδι στις εκπομπές της Παρασκευής. Από Δευτέρα, καλή ιδέα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
2: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
4: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
5: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
1: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
6: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
7: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
8: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
9: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου, εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
10: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
9: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit, από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς, από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
8: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
9: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
11: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
12: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
9: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
13: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
14: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
13: Τούρτα και μετά απόλαυση.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
15: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
15: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
15: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
16: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
17: Αντιπρόσωπος νομού βιωτείας για τις αντλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Shop. Λεωφόρος Αθηνών 66Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22611 1010. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
18: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
19: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
18: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
19: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
18: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, από Αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
19: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
18: Τηλέφωνο 22610-26574.
20: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
21: Ωραίο, ε.
20: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
21: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
22: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
23: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
24: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
25: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
26: Πλυντήριο αυτοκινήτων
25: Αφιβόκλη.
26: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
25: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
26: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
25: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.

0: στο Ρυθμός Classics. Ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Ξαναψάχνουμε τραγούδια και ξανάρχεται ο Σταύρος Αραπίδης και μου λέει: επανήλθε, λέει ο Γιώργος Θεοφάνους, και λέει: έχω, λέει, κάποια τραγούδια. Μόνο ο Αντώνης θέλει να τα πει. Ένα, δύο, όσα θέλει. Όσα θέλει, όπως θέλει. Και μας φέρνει ο Αραπίδης μια κασέτα και καθόμαστε εμείς έξω από ένα στούντιο. Καθόμαστε μέσα και ακούω: έλα με τελειώσεις. Δεν έχω που να πάω.
2: Όλα επιτυχίες.
1: Τι σου έχω κάνει, κάτσε ρε φίλε. Είναι αυτά τα τραγούδια. Πέσαμε κάτω, δεν δίνουμε τώρα να τελειώσει. Οκ, πες το να μας φέρει κι άλλα.
0: Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχία.

0: ρέμος τις έχω κάνει και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Βέβαια, επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο και δεν ξέρω αν κανονίζετε τις εξορμήσεις σας ή αν έχετε προγραμματίσει να πάτε κάπου. Πάντως, αν πάτε στον Άγιο Ιωάννη Πόρτο της Τίνου, να πάτε οπωσδήποτε στο Λαλαλούζα Beach Bar, γιατί αποτελεί ένα από τους πιο ξεχωριστούς καλοκαιρινούς προορισμούς του νησιού, με μπόχο αισθητική, δροσερά κοκτέιλ, προσεγμένες γεύσεις και μοναδική θέα στο Αίγαιο. Πραγματικά προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία χαλάρωσης δίπλα στο κύμα από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Μέχρι αργά το απόγευμα, το Λαλαλούζα συνδυάζει την καλοκαιρινή ανεμελιά με τη ζεστή νησιώτικη φιλοξενία, δημιουργώντας στιγμές που μένουν αξέχαστες από το πρωί ως αργά το απόγευμα, έτσι. Τώρα, Νίκος Χαλκούσης, non-stop mix, έτσι για να ξεκινήσει ωραία το Σαββατοκύριακο, γιατί εντάξει, δεν πρέπει να προετοιμαστούμε γι' αυτό. Και μαζί θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από τα Λάνια. Να περάσετε φανταστικά και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Πω, πω, πω. Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
4: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
10: Αρχίζει!
11: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
10: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
11: Πού δηλαδή?
10: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
12: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom.
13: Η ώρα στον ελληνικό είναι 11.
14: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
15: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
14: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
15: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
14: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
15: Πίτσα!
14: Μπέργκερ.
15: Πίτσα!
14: Μπέργκερ!
15: Πίτσα!
14: Μπέργκερ!
16: μπέργκερ.
17: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
18: Πίτσα Ελντόνα.
17: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
18: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
17: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
18: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 61 0 88 646.
19: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
20: Ιδανικό μέρος για να πιείτε τον καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Διαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
19: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
20: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
19: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
20: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
19: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
21: Ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
22: Παναγιωτόπουλος, αλλού εμπέβεσαι Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
23: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
22: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
23: Τηλέφωνο 22611 81 380.
24: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
25: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
24: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
25: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
24: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
25: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
24: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
25: Τηλέφωνο 2261-300-770.
26: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
27: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
28: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
29: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
27: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
30: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
31: Καλά Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
30: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
31: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
30: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
31: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι πάρει για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το μέλι είναι ο προορισμός.
30: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν αξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
31: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
27: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείται μαζί σας.
31: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
0: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
31: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
0: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
31: Ναι, ο καλός μου.
1: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
31: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
2: Πάρτι.
3: Εκδήλωση.
2: Θεατρική παράσταση.
3: Live μουσική βραδιά.
2: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
3: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
2: Sonus Events.
3: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
2: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
3: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
2: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
3: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
3: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Για καλή παρέα, ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: στο καζίνο Λουτρακίου. Μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Το πρώτο το έζησε. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο.
3: Η ώρα είναι 11:30.
2: Μόλις 9:49. Κάτι παίζει. Powered by Day.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
5: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο Μποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Νία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Όλα, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All wins.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούργια μέρα. Και το History 5. Και Minions και Τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον. Όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη. Με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς στα Options Open Air Cinemas. Ναι, έχουμε
7: Mary Power. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Mary Power. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Πεπανθόλ κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Πεπανθόλ κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
16: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέιρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα. Κόκκιπε. Κομπάνιο. Team colleague.
17: Παντρούσκα. Καβαλής στο κομμάτιο.
16: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όριο.
18: Στη Φόρμουλα 1, ο κορυφαίος όλων των εποχών οδηγεί ξανά μονοθέσιο που κερδίζει. Θα καταφέρει να γράψει ιστορία και με τη Ferrari ο Hamilton. Στο Red Bull Ring τον περιμένει ο Verstappen. Austrian Grand Prix 2026, Κυριακή 28 Ιουνίου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα και live στις 4.00 στο Antenna Plus.
19: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
20: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
21: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
22: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
23: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
22: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
24: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίος.
25: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω και να σε πάρω για νη μου, να πάμε για την τάξη.
24: Χαμός, έλα, όταν αέρα σου θα αλλάξω.
26: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
27: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
28: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
29: Άμα δεν μπορείς να θες μονάχα εμένα.
30: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
31: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
22: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
32: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
0: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
2: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα multi ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονικοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
5: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: ξέρετε. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, το Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο!
1: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Και η μέρα αποκάλυψης και Vaiana και Spider-Man καινούργια μέρα και το History 5 και Minions και Τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάρτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
8: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα, το 7ο κάτι παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day.
9: Έλα, μπαίνω τώρα σας ανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επί ταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε το κόσμο σου.
12: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
13: Και το πρωί το πάμε τάπα.
14: Τάπλα καλή τα πανόταπλα. Τάπλα καλή τα πανόταπλα. Τα πανόταπλα.
15: Περίμενε.
13: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
15: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
16: Πόσα! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
17: Όλη μέρα ρυθμό.
18: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
19: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
20: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
21: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
15: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
22: Ο Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Τη Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Ακούει ρυθμό 949.
1: Ήμασταν το booster σας.
2: Το energy booster σας.
3: Ωρε booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
5: Δεν αλλάζει.
6: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Ακούει ρυθμό 949.
1: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
3: Βεβαίως.
2: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
3: Ψυχές, παρουσίες.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
7: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
8: Έχω απ' τα βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
9: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Κατάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
2: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
3: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
4: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Ακούει ρυθμό 949.
1: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω και θα πω.
3: Καταψύξτε με.
2: Καταψύξτε με. Καταψύξτε με. Καταψύξτε με. Κι όταν φτάσουμε στο μέλλον, αποψύξτε με.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Απλά ο καλύτερος, παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Πέγγι Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
6: Ρυθμός 949.
7: Μόνο επιτυχίες.
8: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
7: Μόνο επιτυχίες.